σημαίνει να αφιερώνεις τραγούδια και στη δύσκολη φάση να μου φέρνεις λουλούδια. Αγάπη σημαίνει να μου είσαι πιστός και 24 ώρες να σε πάντα καλός. Αγάπη σημαίνει

πάτησες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.
7: Κρυβελόγια!
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια!
9: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανάλογα το προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκι στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, όπου αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 απόψε ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά ήθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 7. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας. 210-200-8200 τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εύβου Γιουκλιώτη εδώ συντονίζει τα πάντα. Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.

0: Την καλημέρα μας το φίλο το Θεόδωρο. Γεια σου Θεόδωρε. Λέει προχθές βάπτισε στην υπέροχη Κρυόβρηση Ελασσόνος. Σήμερα και μεγάλο γλέντι λέει στην πλατεία. Σήμερα Πειραιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή προσγείωση. Πώς να το πω τώρα. Υποθέτω ότι θα είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Εύχομαι να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Γεια σου Δανιήλ. Ο φίλος ο Δανιήλ μας στέλνει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Γεια σου Δανιήλ, να σε καλά.
1: Φίλη μας η Κατερίνα από την Πάτμο, ο φίλος μου ο Στέφανος, ο αγαπητός. Αυτό που είπε για τη βάφτιση, να ξέρεις, μετά το γλέντι στην πλατεία του χωριού, έτσι ήταν παραδοσιακά. Οι βαφτίσεις και οι γάμοι. Κυριακή μετά την εκκλησία και μετά το γλέντι στην πλατεία.
0: Ωραία πράγματα, ρε παιδάκι. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θέλουμε τα ιδιαίτερα, τα κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ποια ιδιαίτερα κέντρα θες?
1: Εγώ κανένα. Εγώ μου μπορούσε να λέτε ότι χωρίς θα
0: το εγώ και εκεί που ήμουνα 12 και 1 έφευγα μακριά από τον από το θόρυβο. Στέλιο καλημέρα. Λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας γράφεις και θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το οργανώσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρόντα. Πού είσαι ρε Τζίμι, ακολουθείς εδώ το πρωί, να σε καλά ρε φίλε, χαίρομαι κι εγώ. Σούπα, 3 χρονάκια από το 23 μέχρι τώρα μου είχες λείψει πάρα πολύ. Χαίρομαι που ξεκίνησες να στέλνεις πάλι μηνύματα, Τζίμι από το Ρόντα.
1: Γεια σου Τζίμι.

0: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Αν θεωρείς ότι είναι ανοησία αυτό που είπα για το δικαίωμά σου. Αν είναι ανοησία το ερώτημα το δικό μου, γιατί κυνηγάτε όλους τους Ισραηλινούς αφού έχετε διαφωνία με τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου? Αν το θεωρείς ανοησία, εγώ θεωρώ ανοησία να τους κυνηγάς όλους. Και όχι μόνο ανοησία, επικίνδυνη ανοησία. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνη ανοησία. Να κάνουμε τώρα. Αν εσύ κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα την αντιμετωπίσεις, είναι δικαίωμά σου. Όπου φτάνει το μυαλό του καθενός. Και η αντίληψή του.
1: Πρέπει να κυνηγάμε οποιοδήποτε λαό για τα λάθη της ηγεσίας της χώρας του.
0: Όχι, επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι εντελώς συμπτωματικά, όταν εμείς κυνηγάμε, γιατί είμαστε, έχουμε ευαισθησίες, αλλά επαναλαμβάνω, η ευαισθησία μας είναι επιλεκτική. Δηλαδή, είμαστε ευαίσθητοι και καλά κάνουμε για κάποιον άνθρωπο. Για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Για τους άλλους ανθρώπους, δεν μας καίγεται πολύ καρφί. Δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδάκι μου. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί εγώ αρχίζω και πονηρεύομαι και προβληματίζομαι. Και όταν βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε, τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι τα θέλετε τα Iron Dome? Τι τα θέλετε τα οπλικά συστήματα, τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ? Εκεί προβληματίζομαι διπλά. Κατάλαβες, Κασιανή μου? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι κάποιοι πολύ ευαίσθητοι. Όπως η Εύα. Μεγάλη ευαισθησία. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα. Να σας ενημερώσω, Εύα, τι παιδιά είναι. Μεγαλώνουν και στο Κουρδιστάν. Παιδιά μεγαλώνουν, εκεί Κούρδοι. Και στο Κονγκό, παιδιά μεγαλώνουν.

0: Έλα ρε Στέφανε, καλημέρα ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στον καλεσμένο μας, θέλεις να συνεχίσουμε τις εφημερίδες?
1: Ναι, ναι, εφημερίδα λίγο. Των συντακτών. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Και Αντώνη Σαμαράς, Σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές». Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα κουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών στους πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση, καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Και ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, για το τέλος, άσπρο πάτο είναι ο τίτλος. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση, σοκ με το βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και ένα θεματάκι, ένα χτύπημα που βλέπω στην πρώτη σελίδα της Εσπρέσο, βάλει και λίγο δωράκι η διάλογη της Στάρλε των Πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Κυρία Κασιανή Βράχα, για να ξέρεις.
1: Είναι ένα κύκλωμα με ψυχολόγους, με διάφορα μέσα. Είναι πολλά άτομα μέσα, δεν έχουν αυτοποιηθεί ακόμη όλα. Είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη που θα μας δώσει λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, σου διαβάζω μήνυμα που έλαβα πριν από τρεις ημέρες. Mm-hmm. Και εγώ τώρα θα ρωτήσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που γνωρίζει αν θα πρέπει να το υπολογίζω ή όχι. Περίμενε που το έχω. Λοιπόν, το ένα λέει gov κεφαλαία gr. Η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί εδώ και σου δίνει ένα σύνδεσμο. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα το οποίο έχω λάβει λέει, όπως το έλεγα πριν, τροχέα. Περίμενε. Τροχέα. Νέα τροχαία παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει από κάτω το σύνδεσμο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Κύριε Ρίγα.
0: Κύριε Ρίγα.
1: Χάσαμε τον κύριο Ρίγα. Δεν είναι. Κυρία Εύη, μας να ξαναπάρουμε τον κύριο Ρίγα, γιατί δεν μας βγαίνει στη γραμμή. Να σου διαβάσω και εγώ αυτό που έλαβα χθες από τράπεζα, στην οποία δεν έχω λογαριασμό εντωμεταξύ. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβω την απάτη. Αλλά είχε και κάτι κινέζικα από πάνω. Οπότε...
0: Ακόμα πιο εύκολα.
1: Καταλαβαίνει ακόμα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή η τύπη που έστειλε σε μένα τουλάχιστον. Σημαντική ειδοποίηση, αγαπητέ πελάτη, στο πλαίσιο τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των χρημάτων σας, εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα στο e-banking του λογαριασμού σας. Ως κανονισμένη τράπεζα. Λάβαμε άμεσα μέτρα προστασίας και περιορίσαμε με ορθογραφικά μέσα, τώρα δεν διανοείσαι, προσωρινά την πρόσβασή σας. Για να άρετε τον περιορισμό, πατήστε το τάδε link.
0: Μπαίνεις εσύ, πανικόβλητος, λες, όπ, τι έγινε,
1: παιδιά. Αναγία μου, μου κλέβουν τα λεφτά μου.
0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Ρίγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βραχά, κύριε Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα τώρα στην Κασιανή ένα μήνυμα που γράφει τροχέα, κεφαλαία γράμματα ελληνικά. Νέα τροχέα παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει το σύνδεσμο από κάτω. Να μπω να το διαβάσω, κύριε Ρίγα, να δω τι παράβαση έχω διαπράξει.
2: Ναι, είναι οι σύνδεσμοι οι οποίοι δυστυχώς, αν τον ανοίξετε, μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς και οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Είναι μια συνέχεια των διάφορων απατών οι οποίοι γίνονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι ξαπατούν οι συμπολίτες μας, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε και τις υποθέσεις με τις εξαπατήσεις και τις συλλήψεις που έγιναν από τις τηλεφωνικές απάτες και από άλλους ίδιους τέτοιου είδους απάτες, οι οποίοι δυστυχώς δεν σταματάνε με τίποτα. Άρα λοιπόν, κάμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. όταν βλέπουμε SMS, links για απλήρωτα πρόστιμα της τροχιάς, τα οποία είναι δίθεν απλήρωτα και πρέπει να μας σημειώσουν, είναι αυτό που λέμε το περιβόητο smishing, δηλαδή είναι η προσπάθεια να υποκλέψουν ό,τι στοιχείο υπάρχει τραπεζικό μέσα από το μήνυμα του. Συνήθως εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι είναι από την τροχέα ή από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα κάποια φορά μπορεί και να είναι μέσω μιας κάποιων συνδέσμων που να μας παρουσιάζει ότι είναι από το GovGR, δηλαδή από συνδέσμους οι οποίοι είναι οφθαλμοφανή μεν, πλην όμως εξαπατούν τους πολίτες. Έχει κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κάποιες τελείες, κάποια σήματα τα οποία μας παραπέμπουν πάνω στη ροή της ημέρας, στην ευκολία να το πατήσουμε και δυστυχώς να είναι μια πλαστή ιστοσελίδα. Γενικότερα όλες αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν σε μια εξαπάτηση εκμεταλλευόμενη, είτε όταν είναι τηλεφωνική συνομιλία στο φόβο, στο άγχος, στην πειθό, ή όταν είναι ένα μήνυμα στο κινητό μας, στο γεγονός ότι κάτι είναι ανεξόφλητο. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την ανάγκη του κόσμου να είναι νόμιμος, να είναι κανονικά με τις υπηρεσίες, με το ελληνικό δημόσιο, και αυτό το λόγο κάνουν αυτές τις εξαπατήσεις.
1: Κύριε Ρήγα, να δώσουμε λίγα tips. 2-3 tips που να προσέχει ο κάθε ένας από εμάς όταν του έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα για να καταλάβει ότι είναι απάτη ή όχι.
2: Κοιτάξτε, συνήθως το σημαντικό εδώ είναι ότι σε αυτά τα μηνύματα τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ποτέ δεν απευθύνεται
1: προσωπικά.
2: Πρόσωπο, σε προσωπικά, δηλαδή να αναφέρει τα δικά σας στοιχεία, τα δικά μου ή οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, σε πολλά από αυτά τα μηνύματα έχουμε δει κατά καιρούς ότι υπάρχουν πολλά λάθη και ορθογραφικά και συντακτικά και γραμματικά και λάθη και ακόμα και παλαιότερα που βλέπαμε ότι έρχονταν ένα μήνυμα από τον αρχηγό της αστυνομίας της Κύπρου και διώκεστε για διάφορα δικήματα. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά, δεν είναι οφθαλμοφανή. Επίσης, να κοιτάξουμε να δούμε ότι με ποιο τρόπο καταλήγουν αυτές τις διευθύνσεις, αν μας φαίνονται σωμάτια οφθαλμοφανή. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μπορεί να την πατήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να δούμε αν αυτός ο σύνδεσμος αληθεύει ή όχι.
0: Και πάντως, αν εγώ κάνω κάποια παράβαση και εντοπιστώ και μου σταλεί από την τροχέα, από την ελληνική αστυνομία, δεν θα έχει σύνδεσμο για να πατήσω, σωστά?
2: Βεβαίως, ναι.
0: Δεν θα έχει σύνδεσμο.
2: Όπως και να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ αυτό το σύνδεσμο να το πατάμε, ακόμα και για μια, να το δούμε με μορφή περιέργειας, να δούμε ότι πού μας οδηγεί και να σταματήσουμε παρακάτω. Πρέπει να διαγραφεί αμέσως το μήνυμα αυτό, δηλαδή να μην το διατηρήσουμε στο κινητό μας για πολύ χρόνο. Και αν βέβαια κάποιος έχει την ένσταση ή έχει την αμφιβολία ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει μια οφειλή στο δημόσιο ή οπουδήποτε, ας πει με τους κωδικούς του ή με τη βοήθεια του λογιστή.
0: Εκεί θα δει.
2: Στην πραγματική διεύθυνσή του, ας πούμε, του καθενός, μέσω όμως του δικού σας browser, δηλαδή από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας.
0: Όχι από οποιονδήποτε σύνδεσμο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Κασιανή. Πριν στις αρχές Αυγούστου, στη γειτονιά μου, τοποθετήθηκε μία από αυτές τις νέες έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και είδα εκεί το συνεργείο, ήρθε, τάκα, μέσα σε μία μέρα, την είχαν βάλει αυτό, και είναι πάνω από μία διάβαση έξω από το σπίτι μου. Έχει διάβαση κάτω πεζών. Και είναι ένας δρόμος, δεν θέλω να το πω, εκεί σύνορα Βύρωνα Παγκρατίου, ο οποίος μέχρι και αρχές Αυγούστου κατεβαίναν τα αυτοκίνητα σφαίρα εκεί πέρα. Είναι η κάμερα από πάνω, κάτω είναι η διάβαση και 8 στους 10 περνάνε όπως περνάγανε. Αυτοί φαντάζομαι, κύριε Ρήγα, όλοι θα πάρουν από ένα μπιλετάκι, έτσι δεν είναι, από ένα SMS, υποθέτω. Γιατί έχουν μπει οι κάμερες αυτές.
2: Κύριε Παγάνη, το τελευταίο διάστημα, όντως όλοι διαπιστώσαμε ότι έχουν ξεφυτρώσει όλες οι κάμερες από τα μανιτάρια. Εκεί που είχαμε κάποιες συγκεκριμένες κάμερες, να ξεκίνησε πιλωτικά αλλά και στην πορεία το πρόγραμμα.
1: Έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν και
2: σε άλλους δρόμους. Τώρα βλέπουμε ότι σε πολλούς δρόμους, μιλάμε για εκατοντάδες κάμερες, και έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην οδηγική συμπεριφορά. Και εκ του αποτελέσματος έχουμε βεβαιώσει σε παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο φυσική παρουσία.
1: Έχετε νούμερο, κύριε Ρήγα?
2: Όχι, δεν έχω κάποιο νούμερο, γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ενδεικτικός, γιατί είναι καθημερινά αυξανόμενος. Έχουμε λοιπόν πολλές κλήσεις, πολλές παραβάσεις. καταγράφονται παραβάσεις, ιδιαίτερα αυτές που λέμε βαριές παραβάσεις που προκαλούν τροχιά ατυχήματα, δυστυχήματα, όπως είναι η παραβίαση του σηματοδότη, η ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση του stop. Είναι κάποιες παραβάσεις που είναι πολύ σημαντικές σε διάφορα σημεία. Οι κλήσεις, ναι, όντως αποστέλλονται πλέον κανονικά από μια διάρκεια που υπήρχε στην αρχή πιλωτική του προγράμματος, μετά έχουν πολύ καιρό που αποστέλλονται. Κανονικά βεβαιώνονται. Βέβαια, να πούμε στους πολίτες ότι συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ένσταση την οποία μπορούν να υποβάλουν στις αστυνομικές υπηρεσίες τροχέας. Επίσης, να πούμε ότι πριν αποσταλεί η κλήση, γιατί έχει ακουστεί πολύ στο δίωμα, στο διάλογο, υπάρχει ένας έλεγχος, ένα φιλτράρισμα από ειδικούς υπαλλήλους της τροχέας. Δεν στέλνονται συλλήβδιν όλες όταν καταγράφονται.
0: Δηλαδή έρχεται το υλικό, αλλά θα αξιολογηθεί από το...
2: Ναι, ελέγχεται. Ναι. Θα σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα το οποίο έχει καθακαιρούς...
1: Αυτό όμως δεν παίρνει χρόνο, κύριε Ρήγα.
2: Όχι, ναι, υπάρχει προσωπικό, γίνεται γρήγορα, γιατί πλέον υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι πολύ γρήγορη. Και, κοιτάξτε, μια κάμερα δεν ζηώνει τη μέρα χιλιάδες κλήσεις, είναι όποιοι κάνουν την παράβαση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έρχονται όλα τα αυτοκίνητα και απλά αξιολογούμε ποιοι έχουν κάνει την τροχιά παράβαση. Απλά, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώσει η κάμερα, είναι έξυπνη, είναι μεγάλης τεχνολογίας. Πλην όμως μπορεί σε ένα σημείο που καταγράφει παραβίαση στο σηματοδότη να υπάρχει ένας τροχονόμος ο οποίος να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να παραβιάζει το σηματοδότη. Να δίνει μια κίνηση σε ένα φανάρι το οποίο είναι ερυθρό και να δίνει κίνηση ο τροχονόμος. Αυτές οι πινακίδες θα καταγραφούν. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές θα αποσταλούν και στους ιδιώτες. Στους οδηγούς αυτό το καταλαβαίνουν. Επίσης οι κάμερες φωτογραφίζουν πινακίδες. Άρα μπορεί να είναι άλλος οδηγός, άλλος ιδιοκτήτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες γίνονται, ο πραγματικός παραβάτης θα έχει τις συνέπειες του νόμου και έχει, ας πούμε, αυτούς που έχει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας λέω, γιατί έχει θορυβηθεί πολλοί κόσμος. Βέβαια, θα έπρεπε να μην θορυβείται κανείς. Θα έπρεπε κανείς να λέει ότι τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν με ενδιαφέρει πάνω μου αν υπάρχει μια κάμερα ή δίπλα μου αν υπάρχει ένας τροχονόμος.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ρήγα, τι γίνεται με αυτά τα πατίνια? Κάνατε μια ειδική επιχείρηση αστυνομία της προάλλης εδώ μόνο στην Αττική. 115 παραβάσεις μέσα σε μία μέρα. Συνελήφθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε, που την επήρε αλκοόλ. Κράνος δεν φοράει κανένας.
0: Ήταν στο πατίνι και είχε πιει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός ήταν αυτό.
1: Τι γίνεται με αυτά τα πατίνια?
2: Γενικά ερχόμαστε καμιά φορά σαν τα χώρα πίσω από κάποιες εξελίξεις. Τα πατίνια ήρθαν. Είναι πολύ καλά γύρω από την κοινωνική. Κινητικότητα των πόλεων, είναι οικολογικά, σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμα. Είναι μια διαδικασία η οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε πολλά χρόνια πιο πριν. Πριν όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα πατίνι δεν είναι ανεξέλεγκτος. Γιατί δυστυχώς κάνει χρήση του οδικού δικτύου και βέβαια μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Αυστηροποιήθηκε γι' αυτόν τον λόγο το νομικό πλαίσιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, και πλέον ισχύει καινούργια.
1: Το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε. Οι πολίτες συμμορφώθηκαν.
2: Κοιτάξτε, για να συμμορφωθούν υπήρχαν συνεχόμενοι έλεγχοι. Πλην όμως, δυστυχώς, τα πατίνια, ξέρετε, έχουν το πλεονέκτημα εισαγωγικά, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει μια τροχιά παράβαση, ότι κινούνται σε πολύ στενούς δρόμους, πάνω σε πεζοδρόμια, δηλαδή όχι σε μεγάλες
1: πινακίδες.
2: Όχι πινακίδες. Λοιπόν, η κυριότερη παράβαση που έκαναν οι κάτοχοι πατίνιων ήταν η μη χρήση κράνους, όπως είπατε και έβραχα πολύ σωστά. Η κίνηση σε μονοδρόμους, δηλαδή η αντίθετη κίνηση από την προβλεπόμενη. Και βέβαια η αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με αυτό που προβλέπει το ΕΠΟ, δηλαδή τα 25 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί κάποια τα έκαναν ως μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί, είτε γιατί κάποια τα έχουν τροποποιήσει κιόλας, να έχουν περισσότερη υποδύναμη από αυτή την οποία είχαν. Πλέον, επίσης έχει πει και το ηλικιακό όριο, όταν κάποιος το παραχωρεί σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ και πλέον έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει αποφασιστεί μετά στην αρμόδια υπουργή, αλλά έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι πρέπει αυτά να είναι ασφαλισμένα, έτσι ώστε να έχουν και οι οδηγοί τους, όπως βέβαια και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, την νομική κάλυψη και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Μέχρι τώρα Αν κάποιος χτύπαγε μια γυναίκα και την έρθει κάτω και τη έσπαγε, ας πούμε, ένα ισχύο, δεν θα αποζημιόταν από πουθενά. Θα αποζημιόταν από το ίδιο το οδηγό, αλλά μέσα στο βάθος χρόνων. Έτσι. Ενώ τώρα, αν υπάρχει εισφορά ασφαλιστική, θα υπάρχουν οι διαδικασίες όπως και στα τροχιά με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρήγα, να είστε καλά.
0: Κύριε Ρήγα, καλημέρα.
1: Και μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, Γιώργο, μοτοσυκλετιστής συνελήφθη 41 ετών, αλλά θα πω, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο. Παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 6.000 ευρώ. Και συνελήφθη προφανώς.
0: Προφανώς. Ήθελε αυτός, ήθελε να δει.
1: Πρέπει να παραδείξει όλο τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας ναι. Συγκεκριμένος ναι. Τύπος.
0: Προφανώς ήθελε να δει αν βελτιώνεται στην παραβίαση. Έτσι.
1: Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Σωστά, να το φτάσω 10.000 δεν το κατάφερε.
0: Έφτασε στα 6.000. Καλά.
1: Το να έχεις ένα τιμόνι στα χέρια σου, είτε αυτό είναι τιμόνι πατινιού, είτε είναι τιμόνι μοτοσυκλέτας, είτε είναι τιμόνι νταλίκας, είναι ένα φωνικό όπλο. Που αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το τιμόνι που έχεις στα χέρια σου, μπορεί να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθείς εσύ ο ίδιος.
0: Αυτό θα έπρεπε κάπως λίγο να μας απασχολήσει και εμάς ως ίδιους. Δηλαδή, συζητάμε γιατί τώρα που το λες αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα στον Αύγουστο που βρέθηκα στην Αθήνα, το βλέπα κατά κόρον. Σου λέγει, ας πάω ανάποδα. Σε όποιον κατεβαίνει ανάποδα. Ας πάω, ξέρω εγώ, και με το αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αναβάτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και μια πρόνοια ρε μεγάλη. Αν κατεβαίνεις γιατί είσαι ο άρχοντας της γειτονιάς και λείπουν οι υπόλοιποι και θα τον πας ανάποδα τον δρόμο. Και άμα σου συμβεί κάτι, μετά τι θα λες. Η πολιτεία και οι δομές και που αυτό και το. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα θέσουμε τα ερωτήματά μας δηλαδή. Σε έναν από τους γνώστες του προβλήματος, γιατί είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, για την ιστορία αυτή που λέγαμε με το λαδάκι, το οποίο φημολογείται ότι πάει στα 3 ευρώ. Ότι κινούνται επιθετικά οι Ιταλοί και οι Ισπανοί για να εξασφαλίσουν ελληνικό λάδι και στη συνέχεια εμείς θα αγοράζουμε σε μελλοντικό χρόνο
1: το ιταλικό ελληνικό λάδι.
0: Ακριβώς και θα πληρώνουμε και το μεταφορικό κόστος μας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί. Ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άγκοσινή.
12: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30.

0: Τεχασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέ Στυρί Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Η κίνηση σταδιακά αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε και περισσότερες δυσκολίες.
10: Έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό.
9: Σωστά. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Μοσχάτου. Υπομονή χρειάζεται και για όσους βρίσκονται αυτή την ώρα. Στην άνοδο τώρα του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Έχουμε κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε ακόμη επιστροφές, αποχωρήσεις.
11: Βέβαια. Αυτό που περιγράφεις Παναγιώτη στο Μοσχάτο, δηλαδή στην κάθοδο, στην έξοδο του Κηφισού προς Φάληρο, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα.
9: Έτσι φαίνεται.
11: Γιατί με την ενημέρωση που μας δίνει ο Χάρτης εδώ της Google, φαίνεται ότι προστίθενται αυτοκίνητα. Άρα εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στο κατερχόμενο του Κηφισού, κόψτε τα χέρια γιατί πιο πίσω δεν έχετε ζητήματα. Όπως είπε ο Παναγιώτης, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου σας περιμένει μποτιλιάρισμα.
9: Σωστά.
10: Και βλέπω η στρατηγού Μακρυγιάννη και η Αγία Σάνης είναι καθαρές αυτή την ώρα. Οπότε, αν σας βολεύει, μπορείτε να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα από στρατηγού Μακρυγιάννη και Αγία Σάνης ή να υποφέρετε λιγάκι και να βγείτε στην Πειραιώς που επίσης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Κηφισό αυτή την ώρα. Έχουμε σε άλλα σημεία, Παναγιώτη μου, κίνηση.
9: Τα υπόλοιπα όχι, πιο χαλαρά.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη μας.
9: Παρακαλώ.
11: Έχουν έρθει μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Ρίγα, γιατί εμείς τον καλέσαμε για τα μηνύματα αυτά τα phishing που έρχονται στα κινητά, αλλά συζητήσαμε και για τα κυκλοφοριακά και για τις κάμερες διαχείρισης και για τα, πώς θα είπες, αυτά τα πατίνια. Και η φίλη μας η Χρυσούλα, η Κρίστη, λέει στην Αίγινα δεν φοράει κανείς, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας. Έτσι, δεν φοράει, λέει, κανείς κράνος και φυσικά πίνουν αρκετά. Προσέχουν μόνο όταν ξέρουν ότι υπάρχει κλιμάκιο στην Αθήνα. Αξι, καλό είναι. Όχι να υπάρχει κλιμάκιο, να υπάρχει ενσυναίσθηση και συνείδηση ότι μπορεί να τραυματιστείς και να τραυματίσεις κανέναν άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται. Και σας ευχαριστούμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Ξέρεις τι κρατάω? Κρατάω ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα ενώ κάναμε συζήτηση, τώρα δεν θυμάμαι.

0: Τώρα είμαι τον Γιώργο τον Αυτιά, είμαι τον Νίκο Ρίγα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν από τα Φιλιατρά Μεσσηνία, σε ένα πανέμορφο χωριό. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, προτείνω να το επισκεφτείτε. Όλες τις εποχές του χρόνου είναι πολύ όμορφο. Γύρισα, λέει, στο χωριό μου πριν από 5 χρόνια, θέλοντας να γίνω ελαιοπαραγωγός. Με 2.000 δέντρα ελιές, τα οποία δεν είναι λίγα, ξέρεις, Κασιανή μου. 2.000 δέντρα ελιές δεν είναι λίγα. Δεν επιβιώνεις με το κόστος παραγωγής ενός κιλού λάδιστα 4,5. Το κιλό 4,5 ευρώ. Η τιμή φέτος, όπως προβλέπετε, είναι 3. Είναι η κουβέντα που σου έλεγα που γίνεται στην Νότια Πελοπόννησο.
1: Αν δεν επιβιώνεις με τα 4,5, πόσο μάλλον επιβιώσεις με τα 3, Γιώργο. Μιχάλης Αντωνόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα. Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας και γεωλόγος γεωτεχνικός του περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Βραχά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι αυτό και το συζητάμε από το πρωί, από την αρχή της εκπομπής. Εάν πάει η τιμή στα 3 ευρώ για τους παραγωγούς φέτος, το κιλό το λάδι, βγαίνετε? Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως δούμε να πληθαίνουν και να αυξάνονται τα συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς, όπου θα έχει ο παραγωγός δυνατότητα να πάρει κάτι παραπάνω? Αλλά το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, δεν μπορεί να δώσει μετά. Άμα δίνει δηλαδή στου Ιταλού και Ισπανού, δεν μπορεί να δώσει και στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ, ας πούμε, θα λέγα, ήταν από τις χειρότερες που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα, υπήρξαν πρόβλημα και με την ποιότητα, αν θέλετε, και με την παραγωγή γενικότερα και με τις τιμές. Αλλά φέτος όμως που έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, έχουμε τη στιγμή έχουμε αρκετά καλή παραγωγή και ποιοτική. Ιδιαίτερα λόγω των καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε καλή, μεγάλη σοδειά. Αυτό όμως μας δημιουργεί ένα πρόβλημα βλέποντας τις τιμές καθυλωμένες το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι αρνητικές. Αρνητικές τιμές σημαίνει ότι όποιος πάει να μαζέψει το λάδι του δεν θα έχει καθόλου κέρδος. Μπορεί να έχει χασούρα, το οποίο πιθανό. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών, να ξέρετε, ομάδες που μαζεύουν ελιές. Δηλαδή υπάρχουν πιο οργανωμένα συνεργεία, υπάρχουν ελιές που είναι παιδινές, υπάρχουν ορεινές, υπάρχουν δυσκολίες να βρούμε τους εργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει κόστος παραγωγής σημαντικό, το οποίο δεν δίνει κέρδος πια με τις τιμές που μόλις πριν αναφέρατε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά η ελαιοκαλλιέργεια θα εγκαταληθεί, όπως έχει γίνει και σε άλλες καλλιέργειες στο παρελθόν. Θυμάστε, εδώ στη Μεσσηνία παλιά είχαμε τα πορτοκάλια, τώρα δεν τα μαζεύει κανένας. Παράδειγμα σας δω. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Είδαμε τα ροδάκινα φέτος, μείνανε στα δέντρα. Εδώ να ξέρετε, έχει κατακλειστεί, δεν ξέρω αν το ξέρετε και στην Αθήνα. Οι περιοχές έχουν κατακλειστεί από ροδάκινα τα οποία δίνονται είτε στους δήμους, είτε σε σύλλογους πολυτέκνων, τα οποία πολλά βέβαια πάνε για ζωοτροφή, να ξέρετε. Άρα λοιπόν, η παραγωγή. Ίσως κάποια μέρος της παραγωγής τους δεν πάνε να το συγκομίσουν. Γιατί θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα δώσουμε στην αγορά. Όταν δίνουμε πάρα πολύ λάδι στην αγορά με χαμηλές τιμές και δεν βγαίνουμε, κάνουμε πιο πολύ κακό στο προϊόν μας. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς ότι κάποια λάδι θα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Το ένα εσείς την ορίζετε την τιμή, κύριε Αντωνόπουλε? Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν την ορίζετε εσείς την τιμή.
2: Την τιμή, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν την ορίζουμε εμείς. Την ορίζει εντός εισαγωγικών η αγορά. Ποια είναι όμως η αγορά? Εδώ είναι το θέμα. Θα πρέπει να το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, φταίνει η έξω, φταίνει η Ισπανία. Ποιος θέλει? Κατά την άποψή μου, το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλός κακός, καλός θα έλεγα, επιδοτεί το προϊόν το δικό μας. Το ξέρετε αυτό. Έτσι, υπάρχει επιδότηση στο λαό. Συμφωνούμε. Αφού λοιπόν υπάρχει επιδότηση, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό είναι σε προτεραιότητα. Και επειδή είναι σε προτεραιότητα θεσμικά, δεν θα έπρεπε και απαγορεύεται κανονικά να έρχονται εισαγωγές από άλλες χώρες, όπως την Ινησία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ιδιαίτερες πιέσεις, όχι μόνο στο ελληνικό ελαιόλαδο, γενικά στο ελαιόλαδο που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ιταλικό και το ισπανικό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει την παραγωγή της σε επίπεδα που σε λίγο θα ξεπεράσει χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, που έχει ξεπεράσει, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία.
0: Εντάξει, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο που βάζετε, πρόεδρε. Γιατί αν θέλουμε να μπούμε λίγο στα δικά μας τα χωράφια, εδώ έχεις το εξής. Έχεις τον Αντωνόπουλο, ο οποίος θα πουλήσει το λάδι του. Και έχεις και τον Παγάνη, ο οποίος είναι ο ενδιάμεσος, είναι ο έμπορος. Και θα τον πιέσει τον Αντωνόπουλο, θα του πει: αδερφέ, θα πάρεις 3. Και επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα πάρεις 3-10. 3-20, γιατί είσαι εξαιρετικός. Αλλά αυτό όμως, η Κασιανή Βραχά ως καταναλωτής, θα το βρει στο σούπερ μάρκετ ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Επί 2,
1: επί 3,
0: επί 4. Εδώ είναι το ζήτημα.
2: Και αν είναι το ίδιο. Και αν θα είναι και το ίδιο.
0: Και αν θα είναι το ίδιο.
2: Ναι,
0: πώς ελέγχεται αυτό, πώς ελέγχεται?
2: Βέβαια, γιατί το ιστορικό θέμα αυτό που δημιουργείται εδώ από εμπόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα και από το σύστημα το οποίο διακινεί το ελαιόλαδο, είναι βεβαίως η παραγωγή για εμάς που είμαστε και στους συνεταιρισμούς το βλέπουμε. Τη λύση είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά. Δεν μπορεί να κινηθεί το κάθε παραγωγός μόνος του, όποιος όσο δύναμη και να έχει, γιατί αυτό δημιουργεί αυτό το κακό, ας πούμε, θέλετε, πλαίσιο το, στην αγορά. Γιατί παίρνουν λάδια όπου βρουν, πιέζουν τις τιμές, δεν ξέρω τι βάζουν πολλές φορές μέσα, με αποτέλεσμα εμείς οι παραγωγοί να μην μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο αυτές τις τιμές. Δηλαδή, εμείς που παράγουμε, θα πρέπει να έχουμε λόγο. Όταν λέω λόγο, όχι στα χαρτιά, λόγο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, ένα μέρος της παραγωγής μας θα φύγει και θα ελέγχεται, αν όντως είναι λάδι αυτό που βγήκε και παρήχθη από εμάς. Δεν μπορεί να βγαίνει το λάδι στην αγορά και να λέμε ότι είναι λάδι π.χ. Καλαμάτας και δεν ξέρω τι λάδι μπορεί να είναι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, αν το δικό μας λάδι καταφέρει και φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, όπως ακριβώς το παράγουμε εμείς, αυτό θα δώσει και καλύτερες τιμές. Όταν όμως αυτός ο έλεγχος, αυτή η διακίνηση του προϊόντος, δεν περνάει από τα δικά μας χέρια, φεύγει από εμάς χύμα και φτάνει κάποια στιγμή σε κλειστό ράφι, εκεί έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα της υπερτιμολόγησης, της μη ακριβής ποιότητας που παρήχθηκε το λάδι και πολλά άλλα. Και επίσης είναι και φρέσκο λάδι. Που τα λάδια μένουν στο ράφι, όπως ξέρουμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στο λάδι αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια να πω ότι θα πρέπει να συμπτυχθούν οι παραγωγοί και να οργανωθούν, γιατί όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, αυτό που μας σώζει είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Και αυτό το προσφέρουν μόνο τα συλλογικά σχήματα, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί.
1: Να μιλήσουμε λίγο σε ευρώ, κύριε Αντωνόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν εσείς πουλήσατε φέτος 3 ευρώ το λάδι, πόσο θα μας έρθει αν πάει κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε στην αγορά και πόσο θα μας έρθει αν το πουλήσετε τελικά στην Ισπανία και μας το φέρει η Ισπανία εδώ. Στο και περίπου
2: μπορεί να πηγαίνει στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα πάει και το πείτε και το φέρνουν στην Ελλάδα ή σε χώρες του Βαλκανίου.
1: Όντως, σε παράδειγμα την Ισπανία, ας πούμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, καλά, θεωρώ δύσκολο να πουλήσει το λάδι 3 ευρώ, γιατί δεν ξέρω αν θα βρεθούν παραγωγοί που θα πουλάνε με 3. Ό,τι και να γίνει, δεν θα κάτσει κάποιο να μαζέψει το λάδι με 3 ευρώ, να του δώσει 3 ευρώ. Λογικά.
1: Άρα θα κάνει καλύτερη συμφωνία, λέτε με το εξωτερικό.
2: Αναγκαστικά, ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Δηλαδή είναι ακραίο το 3 ευρώ, δεν θα πάει να μαζέψει άλλο με 3 ευρώ. Μαζέψει το λάδι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντω, όσο ανάγκη θα έχει, δεν θα το μαζέψει. Γιατί δεν θα βγάλει τα έξοδα του. Αλλά, πέστε, ας πούμε, τέλος πάντων, θεωρητικά ότι υπάρχει μια τιμή που θα το αγοράσει ο ξένος. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Μεγάλες εταιρείες θα αγοράσουν το λάδι όπως συνηθίζουν, αφού θα έχουν την αγοραστική δύναμη και τον τρόπο να το προωθήσουν στις αγορές που θα πάνε. Άρα, λοιπόν, ναι, αυτό μπορεί να γίνει, που λέτε εσείς, και να έρθει το λάδι πίσω στο δικό μας μέσω Ισπανίας. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
1: Και η τιμή του πώς θα είναι? Θα είναι επί 7, φαντάζομαι. Από αυτό που θα το πουλήσετε εσείς.
2: Βεβαίως θα είναι πιο ακριβό. Και αυτοί θα κλείσουν τις πόρτες. Όταν θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι οι μοναδικοί που θα πουλάνε και θα καθορίζουν την τιμή. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν πρόβλημα να ανταγωνισμού, αφού θα το έχουν πάρει τόσο χαμηλές τιμές όπως λέτε. Άρα θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά. Είτε την ευρωπαϊκή, είτε σε άλλες αγορές που απευθύνονται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, προφανώς ένας μεγάλος παίκτη που είναι στην αγορά Ελλάδο και ίσως είναι Ισπανοί ή Ιταλοί, θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Με άνεση, όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Πιστεύω τώρα όμως ότι κυρίως τρέφονται και σε λάδια που είναι στην Ισία οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις τιμές αυτές η Ελλάδα, οι Έλληνες παραγωγοί. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με εργατικά χέρια. Εντάξει, άλλο είναι να δουλεύει στην Ισία και να δουλεύει στην Τουρκία και άλλο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε με αυτές τις τιμές να ακολουθήσουμε αυτή την κατηφορά του ελαιολάδου. Πολλά από τα ελαιοπερίβολα θα εγκαταλειφθούν. Έχει μεγαλώσει και ο πληθυσμός. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι δεν υπάρχουν πια χέρια. Οι παλιοί που μαζεύαν τις ελιές, ένας παίρνει σύνταξη.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
2: Εμείς χάρηκα ιδιαίτερα, σας άκουσα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Real FM

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε με Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όσους υποφέρετε στην κίνηση αυτή την ώρα. Ευτυχώς η κάθοδος του Κηφισού που είχε νωρίτερα πρόβλημα έχει καθαρίσει αυτή την ώρα. Είστε
1: πάλι
0: ελεύθερα
1: καλά,
0: για το καθοδικό. Στην άνοδο όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα από το ύψος της Λιωσίων μέχρι λίγο πιο ψηλά τη Νέα Ιωνία και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο έχει αυτή την ώρα κινητοποιημένα τα οχήματα. Είναι σημειωτών η κίνηση στο σημείο εκεί. Και είναι η μοναδική ίσως περίοδος της σεζόν στην οποία μπορώ να πανηγυρίσω, κατά την οποία μπορώ να πανηγυρίσω για το γεγονός ότι ο Πανετολικός είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Super League.
1: Νομίζω πολύ καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Απλά να σε ενημερώσω ότι μέχρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, μέχρι 21 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ο Πανετολικός είναι δεύτερος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Άμα το κρατήσει μέχρι
0: τώρα μπορώ να πανηγυρίσω.
1: Και μπράβο.
0: Τώρα θα πανηγυρίσω. Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια τα έχουμε πάρει. Έχουμε βάλει και πολλά γκολ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Δεν είναι εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, δυστυχώς, να μας δώσει λίγες λεπτομέρειες εδώ να μου πει για το αγρινιώτικο, τον αγρινιώτικο το σύλλογο. Ο Τίτορμος έχει μπει δυναμικά και πάμε δυνατά.
1: Καλή
0: Ελπίζω
1: επιτυχία.
0: Να διατηρήσουμε τη δεύτερη
1: Καλή
0: θέση
1: επιτυχία σου,
0: και στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει.
1: Ποιος?
0: Γιατί δεν έχει παίξει ο Παναθηναϊκός?
1: Τι εννοείς? Θα παίξουμε σήμερα.
0: Α, παίζετε σήμερα.
1: Σας λείψαμε. Θα παίξουμε σήμερα.
0: Με το καλό και
1: στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου εσύ Γιώργο Αναρθόγραφε, ο οποίος μας ακολουθεί εδώ το πρωί. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και στον Θεόδωρο. Καλημέρα Θεόδωρε. Και βεβαίως έχουμε και την φίλη μου. Περίμενε να τη δω. Φίλη μου, πού το ξέρω την έφερε. Κιούρι υπογράφει. Μπορεί να είναι άντρας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τον ακροατή μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα για τις απάτες αυτές. Λυπείτε να σταματήσουν ανέως πολίτες τι να προσέχουν και να βάλουν. Να αντιμετωπίζουν, λέει, κρατικά ή παγκόσμια από ειδικούς και ειδικά προγράμματα πριν φτάσουν στους πολίτες, αν θέλουν να τους πιάνουν κιόλας. Ξέρετε. Ναι, έτσι όπως είναι το πράγμα όμως, αν πατήσεις στο σύνδεσμο, το που λέγαμε νωρίτερα, η ζημιά που θα υποστείς ενδεχομένως είναι ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό όταν βλέπετε ένα σύνδεσμο, μην βιαστείτε στο κινητό, γιατί έρχεται, είπαμε νωρίτερα, ακούσατε και τη συζήτηση, μπορεί να έρθει ως τροχέα με κεφαλαία γράμματα, ως gov.gr με κεφαλαία γράμματα και σου λέει παταδό η τράπεζα. Μην πατήσετε, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, κάποιο φίλο ενδεχομένως, κάποιο γνωστό. Πριν το κάνετε, μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο.
0: Αν αφορά κάποιο χρέος ή κάποια επιστροφή φόρου, μπείτε αμέσως με τους κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, στα μηνύματά σας και θα δείτε αν αυτό ισχύει ή όχι. Ή μιλήστε με το λογιστή σας. Αν αφορά την τροχή, επίσης θα έχει πάει στην ΑΔΕ το μήνυμα, το πρόστιμο. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε ότι οποιοδήποτε link υπάρχει μέσα σε μήνυμα ή email που έχει φτάσει στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Τα τρία tips που μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Ρήγας είναι οι περισσότεροι όταν σας στέλνουν τέτοιο μήνυμα αναφέρονται, ενώ οι κανονικές υπηρεσίες σας στέλνουν μήνυμα με το όνομά σας, κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη, το τάδε και το τάδε. Αυτό στην απάτη δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει το προσωπικό σας όνομα. Θα υπάρχουν συντακτικά ορθογραφικά λάθη, ναι. Και να βλέπετε το τέλος του συνδέσμου, γιατί σίγουρα δεν θα είναι .gr.
1: Όχι ότι άλλαξε κάτι. Το κάναμε το θέμα διότι μάθαμε ότι στις τελευταίες ημέρες είχαμε καταιγισμό. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, ναι, μηνυμάτων, ναι, που δήθεν ήρθαν ως τροχιά. Γιατί μπήκαν οι έξυπνες κάμερες, γιατί είχε αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Λέει, κάτσε, στείλουμε τώρα. Αυτή είναι ευάλωτη. Ο κόσμος δηλαδή είναι ευάλωτος να πατήσει το συνδέσμο. Γεια σου, φίλε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λες, σε όλους. Αν περιούσουν τις πατάλες των δισεκατομμυρίων, λέει, των υπουργών με απευθείας αναθέσεις, υπερφορολόγηση, 75 δις, φτάνουν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό, σύνταξη και περισσεύουν. Και πάντως με τους παρόντες μισθούς σύνταξης δεν βγαίνουν ούτε 10 ημέρες και πρέπει οι πολιτικοί να το καταλάβουν. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου. Για το υπόλοιπο θέλω να σου πω, είναι σαν να μην περάσαμε τίποτα. Μας ξαναγύρισε στο λεφτά υπάρχουν. Και επειδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, καλό είναι, δεν φταίς εσύ βέβαια σε αυτό. Δεν είναι τα κόμματα που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σου λέω, φτάνουν εδώ, περισσεύουν, ρε. 13ο μισθό, 400 εκατομμύρια υπόθεση, τι είναι, ρε. Τίποτα. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική σου, Κώστα, από τα Πατήσια. Είναι ευθύνη αυτών όλων. Οι οποίοι ξεχάσανε ότι τι έχουν υπογράψει. Όλοι τα έχουν. Και οι τρεις που κυβερνήσαν τα έχουν υπογράψει αυτό. Ξεχνάνε. Και ξανά πάλι πάμε από την αρχή. Όχι, δεν θα το ξαναπεράσουμε αυτό. Επειδή κάποιοι δεν έχουμε ισχυρή μνήμη Και κάποιοι παίζουν ξανά το παιχνίδι αυτό που παίξανε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσουμε. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι για τα επόμενα 99 χρόνια να βγάζουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί έχουμε υπογράψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό είναι να εξοικειωνόμαστε με την πραγματικότητα. Και είναι ωραία η κουβέντα αυτή που βάζει ο κύριος Κώστας για τις απευθείας αναθέσεις. Ναι, εφόσον λοιπόν γίνονται απευθείας αναθέσεις, ονόματα, στοιχεία. Όχι σαν το άλλο που είπε η κατά τα άλλα συμπαθέστατη, την οποία πολύ συχνά την ακούτε και εδώ στο Real FM, η φίλη μου η Βάσια Αναστασίου, η πολιτευτής
0: του Πασόκ.
1: Ότι λέει θα πρέπει, λέει, να κυκλοφορούμε και με ένα λογιστή όπου πηγαίνουμε, θα μας ρωτάνε πόσο κάνει το πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Και αν δεν έχετε το λογιστή, να γνωρίζετε, έχετε μιλήσει με το λογιστή, να μας λέτε ακριβώς τι στοιχίζει το κάθε μέτρο. Είτε είστε Πασόκ, είτε είστε Νέα Δημοκρατία, είτε είστε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος. Ναι, είναι η απάντηση. Η ιστοριούλα του τύπου εντάξει, θα τα βρούμε στην πορεία, μωρέ. Τα έχουμε. Το έχουμε, ρε. Θα το φτιάξουμε. Όχι. Τα θέλουμε, αν τα ξέρουμε όλα από πριν. Είναι απλά τα πράγματα. Να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί αυτά τα πονηρά του τύπου. Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει από 110.000 ευρώ και πάνω.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, υπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό, τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό, μόνο 2,49.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Ιωσίωνες Αχαρνών στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείου Ναρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσέλθει τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ενήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά Τορμούζ, όπου οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Πανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα και στο Περιστέριο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεωφόρος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλώ σας βρήκαμε, αδέλφια. Ναι. Καλώ σας βρήκαμε, συντρόφια.
1: Να είμαστε καλά. Μπα, το βρήκε στο δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκε στο δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
1: Ναι.
2: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λεβέντη.
1: Λεβέντη,
0: τη βρήκε την πόρτα ο Λεβέντη. Λοιπόν,
1: φράπα.
0: Εδώ συνεπεί στο ραντεβού
1: φράπα,
0: του. 31
1: του
0: Αυγούστου.
1: Φράπα. Τι συνεπεί στο ραντεβού, ένα μήνα έλειπες με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρες άδεια.
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο, αλλά εσύ πήρες παστά.
0: Εσύ την πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ την πήρες κι άλλο.
0: Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα, είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
3: Γυρίσατε από τα σεξοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε, 6 μερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι 6 μερούλες, ένα μήνα πήρε συνολικά άδεια.
1: 6 μέρες έφυγα.
0: 6 μέρες μόνο έφυγε.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί
1: πουλάκι...
0: σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή.
1: Ναι, θα προσπαθούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα, γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, όπως συνηθίζουμε, ναι. Ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, ακριβώς. Εντάξει, θα είναι μια ειδική, θέλω να πω, μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα,
0: φρόνημα. Φρόνημα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Φρόνημα, καινούριο είναι αυτό. Φρόνημα
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Να
0: παναθέμασαι! Δεν χάρηκε πολύ. Η συγκεκριμένη κυρία δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
3: Καλώστε το
1: λεβέντι
3: μας.
1: Καλώστε
3: τα γοράκι μας.
1: Λεβέντι, λεβέντι μου, εσύ,
0: λεβέντι.
1: Φέτες έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα. Φέτες γελάει ο Απρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη Βουκιουπιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
5: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι
0: γυρίσαμε,
1: κάναμε.
0: Γυρίσαμε, ναι,
1: γυρίσαμε,
0: το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουκιουπιώτη, είναι και...
6: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς μαζί μας.
1: Παναθεμάσαι να είσαι καλά πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας. Γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεθ, περίμενε.
0: Ναι, θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπη μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, καταλαβες. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορείς να με πεις, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένος. Άλλωστε, όπως διαπιστώνεις και εσύ και
1: ναι.
0: το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν
1: ναι.
0: σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες.
1: Δηλαδή,
0: εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι, να κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω.
1: Παραπέντε κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παρά 10 μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω, ρε παιδί μου, αναρρίχηση.
4: ακούω.
1: Τι κάνει ακριβώ, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτει, ξέρει, όταν πέφτει από την αναρρίχηση, να σκάει σαν το βαρελάκι. Ξέρει, έτσι κάτω, να κυλά.
0: Αχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ τη Αμαλία.
2: Αμαλίτσα, αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Κάτσε φρόνημα γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Ελένη. Καλώ σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει, ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο μπαμπουίνος και το πτώμα.
1: Μεγάλες στιγμές. Να σε σου πω, λέει ο Γιώργος από τη Δράμα και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε λέει και ένα κουρέτα για να δέσει το γλυκό.
0: Αμάν πια ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή. Τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε για τον Γιώργο στη Δράμα λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
7: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλώς βρεθήκαμε φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον, αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα δύο ώρο μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως και πριν πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε σένα αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
8: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησή Πατρίς ή είναι Αρχολύπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβγεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε γιατί
1: είναι
0: πρέπει να μαθαίνουμε.
1: Αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα αυτό?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Μπέμπαρος. Αρχολύπαρος.
1: Α, αυτό το αρχολύπαρος.
0: Αρχολύπαρος, Αρνησή Πατρίς και.
1: Ναι, αρχολύπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον αρχολύπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει βρεσείς. Καλό καλοκαίρι, βρεσείς. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι νομίζω αδυνάτησες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όχι, έχει δίκιο, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη, να σε καλά, Δανάη μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ. Να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα, καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία, λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα, Μέρη μου. Να έχουμε καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112. Λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο, πυροσβεστήρες έτοιμοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς. Πολύ κουράγιο σε εμάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει καθημερινά, όπως και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, παραπέντε λέει κάνει η Αμαλία μας.
1: Εγώ.
0: Παραπέντε παραγγέλνει στην ταβέρνα πριν κλείσει η κουζίνα. Καλημέρα και καλή σεζόν, να σε καλά Βασίλη. Και στο Γιώργο τον Πατάγια, να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου. Και στο φίλο μας το Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα, 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη.
0: Σ' άρεσε η Κεφαλονιά.
1: Ναι, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς, πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που στα έλεγα για την Κεφαλονιά, δεν είναι πανέμορφη. Η φυσική ομορφιά που έχει το νησί πραγματικά είναι ασυναγόνηστη.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες, όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει. Τότε τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr και στο 211-200-8200.
1: Και πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι ιδιαίτερα, κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
4: Και εσείς, κύριε Κίκα,
7: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πίνακα στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Στους πίδακα τη Ομονία, εκεί στο Λοξό, τη 3η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, που σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατάμαυροι.
0: Κατάμαυροι. Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην γκρινιάζει, σου λέει. Κύριε, την γκρινιάζει.
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
9: Τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε?
10: Από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
9: φόρους, δηλαδή.
10: Από
9: τους φόρους, αυτό συζητάμε.
10: Τα υπεραπόδοση.
9: Από πού έρχονται?
10: Υπεραπόδοση είναι σημαντικό, μπορείς έχει τα διάσει στο παντελόνι.
11: Καλά, κύριε οικονομέ. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ωραία πέρασε στην Κρήτη.
9: Εγώ πεθάναμε
11: πόσο ωραία πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ωραία πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδιασμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησιά και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι μελαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουν απλά την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόκαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις, έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόκαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ.
0: Έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολλές μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήγαν και φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα. Είχε πάρα πολύ κόσμο και όλα τα χωριά στην Ηλία, όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις έναν κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη ή όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, έτσι. Απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα, τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει. Μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι. Εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστό το λες. Λέω όμως, επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πάνε Τούρκοι, γιατί να μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο? Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο, που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια, που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια?
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά,
1: μπράβο.
0: Βρε Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα, Γιώργο. Και αυτό το ευχόμαστε. Και μας δίνεις την πάσα τώρα, γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε με αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1.500 κωδικοί. Πάνω από 1.500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%. Θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως το να παίρνεις βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1.500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές, το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις τιμές, γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή, αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάναμε μια τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται λοιπόν έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1.500 κωδικοί και από προϊόντα, 1.600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις. Τόσες θα είναι και το 20 και 25%. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ειδική σήμανση.
1: Μπράβο.
0: Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε λοιπόν από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
4: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
12: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
13: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50-20 έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να
1: μέσα
0: πούμε.
1: Στο
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και
1: είναι
0: για
1: αυτό.
0: Σχολικά είδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως διακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι και που κάνανε το ρεπορτάζ είναι ότι τα σχολικά είδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση στα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να την αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες, ναι, τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αυτό με κάνει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους να είναι αρκετά επιφυλακτικοί.
1: Φυσικά.
0: Ας το περιμένουμε λοιπόν να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο και μετά να το σχολιάσουμε. Η κατάσταση πάντως, όπως λέμε, για τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ακούσουμε τώρα και πολίτες από τη Λαμία, αυτή τη φορά από το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδος.
14: Ψώνια με μέτρο επιλέγουν να κάνουν αρκετοί πολίτες της Λαμίας που βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα ψώνια της εβδομάδας.
15: Πριν τελειώσει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα χρήματα με τις συντάξεις που παίρνουμε.
16: Τιμές στη λαϊκή πολύ καλές. Τα ψώνια που κάνω εγώ είναι ό,τι μου γράφει στο χαρτί η γυναίκα μου. Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνια. Τα χάλια μας τα μαύρα εννοούμε. Τι εννοούμε.
0: Όπα, πάμε κανόνι, λέει ο κύριος εδώ από την Λαμία.
1: Την κρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Πώς το είπε, κάτσε να το ξανακούσω.
16: Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνι.
0: Έπεσε και το κανόνι. Όπα, πάμε κανόνι, κάτσου.
1: Ναι, τι, μια χαρά πάμε. Γιατί όλα μαύρα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, παιδί μου, κανόνι πάμε.
1: Κανόνι πάμε, αυτό θέλω να λες.
0: Εγώ και εσύ θα κάνουμε τα βλήματα.
1: Άνετα το κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ξαναλέω και κάνουμε χιούμορ ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι, θα το ξαναπώ, και ο Ιωσήφ είπε κάτι πολύ σωστό. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Μπορεί να λέμε εδώ, να κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων με τον Ιωσήφ. Αν δεν δεις αποτελέσματα. Εγώ θέλω να δω το γιαουρτάκι που έπαιρνα. Πόσο θα το παίρνω. το απορριπαντικό που έπαιρνα πόσο θα το παίρνω, το τυρί που έπαιρνα πόσο θα το παίρνω, έτσι, αυτό, τα αυγά. Τα αυγά,
0: τα αυγά, τα αυγά, πού τα πας, τα αυγά. Ένα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν ήσουν, στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες,
1: ναι,
0: με ξαφνιάζεις.
1: Τα γουλάκια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά και τα κοτόπουλα. Και το κοτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα, στα 53, μου λέει. Λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, βερ Χριστίνα.
1: Να σε καλά. Μου όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές έχουν παραμένουν στο Θεό, υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με, τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον δίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο. Πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα.
8: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη. Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος.
17: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι.
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει.
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει.
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει.
17: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
18: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
20: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
21: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
22: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
21: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
22: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
21: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
22: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
21: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
27: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
28: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
29: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήλθησαν 5 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 46χρονος κατήγγειλε απόπειρα ρουαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Νοσηλεύεται στο Τζάνιο εκτός κινδύνου με διαμπερές τραύμα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
30: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα. EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

Αλληλούια, μα sweet lord Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σόλο κομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: θα μπορούσε να πει ότι μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι,
0: είναι η Σιφόν, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α, μάλιστα.
0: Του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το έκλεψε.
1: Όχι, έκανε επιτηδές. Όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλώς.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει η ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγουδιού. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Θεοβασαλιμάνη. Αρίμπα μου τσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά και με το quiz,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: με το φίλο μας.
1: Το έχουν πετύχει περισσότεροι, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο φίλος μας εδώ, Δημήτρης, λέει η απάντηση του quiz είναι αρχολύπαρος. Δηλαδή ότι είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδι, δηλαδή ο αρχολύπαρος. Καλημέρα και στον Άρη στο Παλαιοφάλιρο και ο Άρης συμφωνεί μαζί του. Αυτός που έχει σπουδή για την αρχή, δηλαδή για την εξουσία. Είπαμε να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η Ελένη προτιμώ, λέει, το καρκλοκένταυρος από το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό,
1: είναι
0: το οποίο λέει και ο Κώστας ο Τσαλίκης. Μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Γιατί είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα τεθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη. Και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, λένε του καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ, την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν.

0: Αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης
1: αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα το κράτος, ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν δώσει στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Μαλή, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν, γιατί είναι εβδομάδα ΔΕΘ, είναι εβδομάδα του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του, θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, μέτρα για τα στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ το ρύθμα ενώ για τους συνταξιούχους.
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3. Διότι σας το μανίκι στην κυβέρνηση, για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως, σίγουρα θα έχουμε αύξηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς θα πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί, όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου. Θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, η Ιωσήφ μου είπε η Εύη Βουγιοκλειώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη κυρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που προέβλεπε λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου και ότι η κυβέρνηση έφερε τη νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου το 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση, αλλά και οι συνταξιούχοι, υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση της σύνταξης από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν, και κυρίως αγρότησες, δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι. Έφερε στην νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα. Το λέω γιατί παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρούγκαλου, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει στη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Ακριβώς.
0: Όπου δεν είδαν καμία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βαγγέλης ρωτάει, για παράδειγμα, αν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει υπερπλεώνασμα.
0: Το υπερπλεώνασμα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι.
1: Mm-hmm.
0: Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, ένα δις παραπάνω.
1: Ακριβώς, λοιπόν.
0: Έτσι προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι έμεσοι φόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα,
1: σουπ,
0: ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχωφιασμένο τραβάδι.
0: Καλώς το παλικάρι
1: μας. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκαμε, καλή σεζόν παλικάρι μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα και εγώ.
0: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων?
3: Κάνω, ναι, ναι.
0: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Ισχύει. Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και καλός, παιδιά, ο Βολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
0: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αμπρανίδη?
1: Χάσε τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
0: Έλα, Παναγιώτη Βολάνη. Για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίνδια εξέγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Ναρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο ψυχικό και στην κάθοδο από...
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22 730 35 426
4: και 69 76 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
15: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
11: Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
17: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
16: Ο μισθός δεν φτάνει.
17: Απλησίαστα τα ενίκια.
16: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
17: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison γεννημένος ήταν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργηκε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάς απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, άρα είδες καμιά φορά. Άρα ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια για την καθιερωμένη συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει μπιφ εκεί. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι. Αλλά και από το Πασόκ
1: και υπήρξε ενόχληση. Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί σου λέει προλαβαίνει την 3η Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάνω. Τι καπάει να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει τώρα ανοίξει το Πασόκ αυτή τη μέρα. Δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως θα ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Εμείς τι, πρέπει να συγκλίνουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το... είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άξι. Πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια αυτή την καλοκαιρινή, μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό τον καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία για κυβέρνηση σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα,
1: με τοπικά. Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλας.
1: Ναι, με τοπική συγκρούση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στην προηγούμενη σεζόν που τους είχα βάλει όλους που συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Εγώ το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Άνδρου. Όλοι συγκρούονται με τα συμφέροντα. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι
1: είναι τοπική.
0: Κάνει με τοπική σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πώ έμεινε ο Καριμπού, τάγκ και ρίχνει την κουτουλιά.
1: Ποιο είναι ο Καριμπού.
0: Δεν θυμάσαι τον Καριμπού, το μικρό Ινδιάνο από τα κόμιξ.
1: Αυτό είναι τον Καριμπού. Λέω πως έκανε ένας αθλητής και τον έχω χάσει. Εγώ ξεχνάω κιόλας. Ναι, έτσι ακριβώς κάνει.
0: Έπινε με το κεφάλι ο Καριμπού. Ντάγκ την έριχνε την κουτουλιά. Έτσι, με τοπικά εκεί με τα συμφέροντα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Παιδιά, αφήστε τα λίγο αυτά τα κακόμοιρα τα συμφέροντα. Δηλαδή, μην τα βάζετε όλοι μαζί του. Μην τα χτυπάτε ανελέγχτα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, λυπηθείτε τα αυτά.
0: Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Κρίμα.
0: Να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα συμφέροντα τα οποία όνομα δεν έχουν. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Και ο Μητσοτάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει, και ο Τσίπρα. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Αλλά όνομα δεν έχουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα.
1: Είναι τα συμφέροντα.
0: Είναι τα κατεστημένα συμφέροντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία τα χτυπάνε ανελέητα.
1: Κάτω, εκεί, σαν τα πόδια. Μαζί το πάμε.
0: Έτσι. Σαν τα κόκκινο. Φοράω και κόκκινο.
1: Πώς θα πάθεις και φορές κόκκινο.
0: Είδες φοράω κόκκινο.
1: Μπράβο.
0: Έχω ανεβάσει και φωτογραφία στα social media.
1: Αφού το ξέρω.
0: Το λέω ρε παιδί μου και σε Facebook και σε Instagram.
1: Και λες.
0: Όλα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, μην σε χάσουν τη φάτσα σου.
0: Παιδιά, προσοχή λοιπόν με τα συμφέροντα. Θα επανέλθουμε στις συγκρούσεις αυτές με τα συμφέροντα για να καταγράψουμε και τους τραυματισμούς. Δηλαδή, πόσο σοβαρή είναι το συμφέροντα.
1: Εγώ αυτό φοβάμαι. Μήπως τραυματιστούν τα συμφέροντα.
0: Έτσι αυτό, και έχουμε να δούμε άλλα. Την κατάστασή του προς το παρόν για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε quiz από την αρχή της εκπομπής.
4: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολίπαρος.
0: Ποιος είναι λοιπόν, είναι ο Αρημάνιος, είναι ο Αρνησίπατρης ή είναι ο Αρχολίπαρος το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Έπεσε αυτό στο Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Έπεσε η ερώτηση λοιπόν για να μαθαίνουμε λίγο, παιδιά, και τον πλούτο τη ελληνική γλώσσα.
1: Τη αρχαία
0: ελληνική γλώσσα.
1: Έχει και ενότητα επιστημονική.
0: Ακριβώς,
1: και εκπαιδευτικό. Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε ακαδημιακοί σε αυτήν την
0: εκπομπή.
1: Έχουμε και άλλη έρευνα.
0: Εννοείται,
1: ποια μέλη,
0: παιδιά,
1: του σώματος, μέρη, δεν έχουν εξερευνήσει επιστήμονες? Δύο είναι. Δύο. Ναι.
0: Κατάλαβα τι θα ακούσα στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και για την απάντηση στο quiz, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχει επιμεληθεί η κυρία Αμαλία Κάντζου.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλιας, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρη μέχρι Γάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούς Αμπελόκηπη, στην Αθηνά Ναπολεώνα μέχρι Γάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Τσιγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και από Γέρακα μέχρι Βρυλισιά. Ξεσχετίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Έκτος κινδύνου συλλέβεται στο Τζάνιο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση σε στενά Τορμούς, όπου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τον νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουρίτσες επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρελί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισοπαλία 1-1 της ΑΕΚ εκτός έδρας με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σύντριπολη Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεβεντιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Θες πεις αμαλία?
3: Εγώ και εσύ μαζί.
4: Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Αμαλία τη ζωγράφια.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
5: Καλαμαράκι.
6: Καλαμαράκι.
1: Είναι γραφτό μας μοιρακίνη.
7: Πάλι μαζί σου θα είμαι. Δεν γλιτώνω με τίποτα.
8: Γλύκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάχης.

0: Πώς το λέει το τραγούδι? Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή.
1: Ναι.
0: Και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Στην
1: τύχη μου.
0: Καλά στα λέει ο Μπέζος εσένα τόσα χρόνια.
1: Ναι, τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
0: Ο Μπέζος, ρε παιδί μου, αυτή την ατάκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
1: Σίγουρα.
0: Για να του βγει και δηλαδή αυθόρμητα. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και που είναι ο Μπέζος, πετάει για τον Μπέζος λοιπόν. Το διάχασα τον Μπέζο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πού πήγε? Ξέρεις τι έγινε? Επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
1: Α,
0: γιατί
1: μάλιστα.
0: Πλέον δεν χωράνε όλα.
1: Πού να χωρέσουν όλα αυτά,
0: ναι,
1: που φτιάχνεις
0: μία,
1: και που κρατάς?
0: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον βρω εγώ.
2: Βγήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως, ως μεντίου μου τα έχω πάει μια χαρά.
0: Oh,
1: έχω
0: καλά,
1: πέσει εντάξει. Μέσα σε όλα.
0: Παιδιά, εκεί βουλωμένο
1: έτσι,
0: γράμμα διαβάζει.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί η Κάτζου ήταν και μέντίου για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν. Για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το μέντίου, παιδιά, η Κάτζου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά, τέτοιο μέντίου εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
1: Πάρουμε μια γεύση, ναι.
0: Ναι, άντε εκεί με το ξαρχάκο. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου πω ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα, πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εντωμεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα, αλήθεια, για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Πού να γράψουμε?
5: Τώρα βυθίζω.
6: Αλλά τώρα άντε να βγει.
1: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, άρχισε
0: εκεί πέρα. Και τα λοιπά. Άντε πάμε άλλη μία, ρε Αμαλία, της λέγαμε.
1: Φανάθεμάτων, δεν μπορώ.
6: Ίδια λύση να μου το παίρνει και σοβαρά.
1: Μα είναι σας κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία?
0: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
1: Αυτός εμά. Αυτός εσείς. Αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να έχει τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος. Εγώ να κάνω το medium. Πώς θα βγει το τρέιλερ, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή...
0: Με τα κόβων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
7: Καλώς το Λεβέντι.
0: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει?
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
7: Καλώς το αγοράκι μας.
0: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
1: Εσύ αγοράκι. Αγοράκης εσύ.
0: Εννοείται. Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαίο παρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
1: Και καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στην Πύλο. Παντελής, Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά,
1: πανέμορφη η Λέρος, πανέμορφη.
0: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
1: μακάρι.
0: Και στον Θεόδωρο, η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολίπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Ναι, πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν
0: quiz.
1: Βρει.
0: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
1: Ναι, να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
0: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης, γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
8: Ποιο από τα...
9: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
8: Να το πω?
9: Ναι.
8: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α, Ρημάνιος.
10: Β, αρνησί πατρίς, Γ, αρχολή παρός. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
11: Σίγουρα.
10: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολύπαρος.
0: Ο αρχολύπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
1: Ναι, εγώ το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ακούσω.
0: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
12: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως αρχολύπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, δεν παίζεις αλήθεια.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια
0: πριν.
1: Έτσι.
0: Και για τον άλλον εκεί. Να ακούσουμε...
1: Τον άλλον, ποιον άλλον.
0: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
10: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
13: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
10: Ο αρχολύπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
13: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
10: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
13: Αν το σπουδί και το άρχο.
1: Αυτή είναι η δημολογία.
0: Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
1: Κάτι στο μυαλό.
0: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
1: Αυτό λέω, μου έρχονται στο μυαλό.
0: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια και εγώ θα ήθελα να είμαι.
1: Τι να είσαι εσύ?
0: Αρχολύπαρος.
1: Αρχολύπαρος.
0: Πάθαλα και εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδηδες είμαστε φουλ.
1: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στο Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε, Αμαλία, για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες. Για κάνει μια πρόβλεψη, τι βλέπεις.
1: Πού να ξέρω, εγώ τι είμαι, μετεωρολόγος.
0: Medium.
1: Α, medium, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Καλά, άσε μας.
1: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο, βλέπω. Χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
0: Άστο, γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα λέει φυσικά και στο Γίγαντα, τον Βολάνιο.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: ναι.
0: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200 αλλά και στα social media, τα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
0: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
1: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10 και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
0: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί και, από τον Πρωθυπουργό.
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν είδαν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο, έχουμε γεμίσει
1: Μαρία,
0: από αυτούς,
1: έστοχο.
0: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση, αλλά και με το Πασόκ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα, Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση, αλλά οργή το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο, εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
1: Είναι απίστευτο. Μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη και του λέω: δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
0: Κι όμως, το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
11: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
14: Ήταν κοπέλα.
11: Ήταν κοπέλα, ναι.
14: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
11: Ακριβώς, το πιάτο.
14: Ήταν Ελληνίδα.
11: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
14: Και ήταν εντελώς γυμνή.
11: Εντελώς.
14: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
11: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
14: Και οι πελάτες τσίμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
11: Ακριβώς.
14: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
11: Με το ζημίο το, θα σου πω.
14: Δηλαδή.
11: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
14: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
11: Για 3 ώρες.
14: Χωρίς να μιλάει.
11: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Καλά και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέαμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
1: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
0: Πήρε 5.000.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
1: Φυσικά.
0: Το δέχτηκε βέβαια.
1: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
0: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Αλλά,
1: είναι ντροπή,
0: δηλαδή
1: πραγματικά,
0: να έχουν
1: ντροπή.
0: Βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
1: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει, λέει, από την Ιαπωνία.
0: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια, θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια, νομίζω.
1: Άλλες με το.
0: Στη Ρόδο.
1: Με τους σερβιτόρους.
0: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες. Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
1: Είναι κατάδια, όπως το λέει ο Νίκος.
0: Είναι κατάδια.
1: Κατάδια για αυτούς που το βλέπανε.
0: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
1: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
0: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει, είναι αδιανόητο, είναι έσχος. Αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει, φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη. Πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα, ούτε εγώ θα το έκανα, αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
0: Γυμνή, έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
15: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
1: Είχαμε τροχαίο.
15: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Γάλεο. ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της. Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ, ναι, παιδιά. Εντάξει. Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης, ναι, για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μετρό και προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς,
0: ένα
1: πέντε,
0: έργο,
1: ναι,
0: που πέντε, περίμεναν, ναι, πολύ καιρό η Θεσσαλονίκη.
1: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
0: Πού ρε φίλε, Ελλάδα.
1: Δετάρτη πήγα.
0: Φόρε πουλάκι.
1: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
0: πήγες δεν... δηλαδή το πρωί και γύρισε.
1: Ναι. Μας έκαναν τη... Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά, ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
0: Δεκαετίες
1: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς και ευτυχώς που έγινε, δηλαδή, από τον όμιλο Actor.
0: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν, ναι, στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
1: Φαντάσου,
0: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
16: Πόση ώρα κάνατε από το
17: έντυπο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Μπαξ.
16: Άρα προφανώς.
17: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
18: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
16: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί.
17: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
19: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
0: Πάλι καλά,
1: εντάξει,
0: ο άνθρωπος που το
1: λέει, το πρόλαβε. Σου λείπει 40 χρόνια, μου λέγανε θα περάσει από εδώ. Και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει. Προχωράει κανονικά, έτσι, και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη. Που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
0: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιος άλλος, είτε τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά και.
1: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούριο δρόμο. Το δρόμο που έχουν σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
0: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
1: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
1: Βέβαια.
0: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
0: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή. Κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ανακαινίζεις.
13: Χτίζεις.
15: Βάφεις.
13: Ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές.
13: Ανακατασκευές.
15: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
13: Σοβάδες.
15: Βαψίματα.
13: Σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις.
13: Χτίζεις.
15: Βάφεις.
13: Ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
17: Σιγά εσύ, σιγά.
16: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
17: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
16: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Να συνεχίσω.
16: Ναι, ναι, συγγνώμη.
17: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
16: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
17: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
16: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης.

0: καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Μέγαρα, Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα πιατέλα ή τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ, ναι, και ναι. Μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Οτούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία, η οποία είναι τρομερά σκληρή, είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση, ναι, και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
10: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
9: Κάτσε να ακούσουμε, ναι, τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειολήπτων τελειώνει. Και αυτό είναι ένα συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
9: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, ναι, διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds.
13: Ήρθε.
12: Λοιπόν, εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση, που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
9: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
14: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
0: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς

0: να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
1: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, ακριβώς, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και να πει ότι αυτό δεν μπορεί,
2: μπορεί να συμβεί. Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για φερεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα και των πολιτών.
1: Κάνει.
2: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
1: Και πολύ καλά
2: και
1: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
2: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια. Αυτή είναι η ουσία.
1: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
2: Ναι.
1: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
2: οικονομίας
1: και οικονομικών το 2017. Ακριβώς, από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
1: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
2: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
1: Όχι ακριβώς έτσι.
2: Με έναν τρόπο.
1: Με έναν τρόπο.
2: Σωστά.
1: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
3: Την Κυριακή Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
4: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
3: στην Κύπρο έγινε.
4: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
3: Ναι.
4: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
1: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
2: Ακριβώς.
1: Είτε τότε,
2: είτε τώρα.
1: Είτε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
2: Σίγουρα.
1: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
1: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές, κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι, αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
2: Στα κατεχόμενα.
1: Στα κατεχόμενα εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας
2: και
1: της
2: Μερσίνας,
1: με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών. Έμπαζε νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα, λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά, και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν, δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
2: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει, δηλαδή έχει η επιθετική της ροζερική πια, είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Τι, γιατί με κοιτάς?
1: Δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
2: Δεν είναι καλά.
1: Δεν τον βλέπω καλά γιατί
2: έχει πρόβλημα.
1: Είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
2: Τι είναι αυτό?
1: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
2: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλά, δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν. πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
6: Αχ, αχ.
5: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
7: Βαστά την Τουρκιτάλογα!
5: Ανεβαίνω πάνω.
8: Πού? Σήμερα... Βρυξελές.
5: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
8: Μπράβο.
5: Σημαίνει τι, θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν. Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
8: Μπράβο.
5: Σημαίνει τι, θα τολμήσει τώρα
8: να σου πω
5: ο Ερντογάν.
7: Θα σκοτωθούμε, μη συζητάς.
8: Γιώργο.
5: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ, έλα.
6: Μπατά, σουρυκλέμε.
1: Την πάτησε ο Ερντογάν, λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού
2: ήταν ο Γιώργος Αυτιάς. Θα του δείξει.
1: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
2: Τίποτα, φράγκο.
1: Τίποτα δεν θα πάρει, οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
2: Δεν θα κουνηθεί.
1: Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε.
2: Λάθος τον κάνεις στο σταυρό σου.
1: Πώς τον κάνω, έτσι τον κάνω.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, τώρα το κάνεις σωστά.
1: Τώρα, ναι.
2: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
1: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
2: Γιατί καθίζει τα χέρια σου.
1: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένο στη γωνία και αποκαμωμένο.
2: Ο
1: Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθει.
2: Αλήθεια. Μου θυμίζει κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο Γιώργος. Καλά να πάθει, καλά να έτσι κάνει τώρα.
1: Μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου. Τι να κάνω, ευχαριστιέμαι που την πάτησε ο Ερντογάν. Κόψε μας, Νίκο.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Θα ανέβω κι εγώ, Σούλα μου, θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα, ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr,
1: βεβαίως.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή
1: με
0: πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε καταδίεξο από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κράνος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι, και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό, ναι, αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς. Πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι, έτσι βεβαίως, ότι και την εβδομάδα, δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες
0: εδώ.
1: Γιατί
0: χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κηφισκό και φυσικό τον κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στην Άνδρο είχαμε μία άλλη περίπτωση.
1: Τι έσυμε.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο κτλ. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ και του
1: πήρανε
0: και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, είναι από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο.
3: Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
4: Είναι αρσενικό.
5: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκο.
3: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
4: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο. Τα μεσάνυχτα.
5: Του Σάββατο.
4: Στη χώρα τη Άνδρου. Κινείται έφυπος. Εσύ. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος, και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
5: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Mm. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτέστ. Λέω
4: Αλκοτέστε σου είχαν κάνει την αρχή.
5: Όχι, μετά μου κάνανε. Α. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
4: 9
5: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
4: Είσαι τώρα 11.30 το βράδυ, ανεβαίνεις. Είσαι από την Επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
5: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
4: ναι,
5: αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην χτυπήσουμε κανέναν.
0: Τον κράταγε τον Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Τον κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου, δεν ήταν...
0: υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει, βέβαια, από το ποτό, δεν τον άκουσα.
0: Αυτό είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, κράταγε, νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο, να δω τι γίνεται. Ναι. Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα, το νόμο είναι
0: ανυφάλιο. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι, πώς ήταν και.
0: Ο Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος, εγώ τον καημένο τον Μάρκο.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα, Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
6: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Άμα σ' άρεσε τόσο
1: πολύ. Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Καλώς
1: να είσαι καλά. Καλή σεζόν, αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μου.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Καλώς τον Περικλή.
15: Πώς πάνε οι δουλειές?
16: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
17: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
18: Σταγόνα.
17: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
14: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
17: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
14: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
19: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και καλή σεζόν έχουμε. Αν και εμείς τυπικά και ολοκληρωμένα, ξεκινάμε και επίσημα από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είμαστε όλοι εδώ stand-by για να ξεκινήσουμε. Άλλοι ξεκίνησαν, άλλοι θα ξεκινήσουν σήμερα με το καλό η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν λέμε bye-bye στο καλοκαιράκι όμως, γιατί ημερολογιακά μέχρι την 21η-22η Σεπτεμβρίου παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood. Άρα αυτά τα περί καλού χειμώνα κτλ. Θα τα πούμε από τα τέλη Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου και μετά. Ούτε καν καλό φθινόπωρο δεν λέμε τώρα. Λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό. Καλή ραδιοφωνική περίοδο, καλή σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Επέστρεψε πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 70.000 επιβάτες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Επέστρεψε αρκετός κόσμος από τις εθνικές οδούς και τα αεροδρόμια. Γενικώς επιστρέφει ο κόσμος. Δεν γέμισε ακόμα η πρωτεύουσα. Ούτε η Θεσσαλονίκη από ό,τι με ενημερώνουν. Εμείς όμως σίγουρα θα σας γεμίσουμε το επόμενο δίωρο. Με ειδήσεις, με παρασκήνια, με σχόλια, με συνεντεύξεις. Μα πάνω απ' όλα με μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Αυτό που αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Στα RGNA και διαδικτυακά για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα. Από αύριο Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει προετοιμασίες, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλοι, δηλαδή όσοι έχουμε παιδιά. Τα πράγματα με τους φοιτητές είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αρχίζει η νέα φοιτητική περίοδο, στο νέο εξάμηνο. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους τυχερούς φοιτητές, γιατί αυτές είναι οι δύο πιο τυχερές κοινωνικές τάξεις. Οι τρίτη ηλικίες, οι συνταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι η καλύτερη περίοδος σίγουρα, και οι φοιτητές. Η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί περνάς φθηνότερα τις διακοπές σου και σίγουρα ποιοτικότερα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να πάω Σεπτέμβριο διακοπές. Θα το ήθελα κάποια στιγμή, να δούμε κάποια στιγμή αν μου δοθεί η δυνατότητα αυτή. Γιατί θα προκύψει και να μπλέξει. 10:09 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, θα πάμε όλη την εβδομάδα μαζί μου 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, πριν αναλάβει ο Νίκος από την επόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Φέτος θα υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα, αρκετές αλλαγές, αλλά όσον αφορά εμένα θα κάνω και τις Παρασκευές 10-12 κάθε Παρασκευή εκτός από το Σαββατοκύριακο, το μαγκαζίνο δηλαδή του Σαββατοκύριακου το πρωί, 7-10 το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ήμασταν και το Σαββατοκύριακο μαζί εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, Λάσκαρη. Είναι και ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής που θα ακούτε όλη αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, αυτό το καλό κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM το 2007. Είμαστε από τους λίγους, εγώ και η Εύη, που έχουμε παραμείνει από τότε. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος στα Δελτία, την εκφώνηση και τη σύνταξη των Δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα σας παρουσιάζω τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, το σύγγαυρο που θα μας πει τα νεότερα για την κίνηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσοι πιστεύατε ότι από σήμερα θα διάσουν οι δρόμοι, κάνατε μεγάλο λάθος. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Οι δρόμοι όχι απλά δεν αδειάζουν, αλλά όσο τελειώνει και το καλοκαίρι, γεμίζουν εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα.
0: Σήμερα σε άκουγα το πρωί στους συναδέλφους, τα παιδιά είχε προβλήματα και ατυχήματα.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και μποτιλιαρίσματα, είχαμε, για να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Είχαμε και ακινητοποιημένο όχημα το πρωί στο Μοσχάτο, είχαμε μετά τροχαίο πιο ψηλά στο Ρέντι.
0: Εντάξει, επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς κίνηση στον Κηφισό δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια και να πάμε προς τα πίσω.
1: Πάμε, ναι, από τον Κηφισό, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισό από Κόκκινο Μήλο μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείς της Σοφίας, Βασιλείς της Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο, και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Πάρε μια ανάσα να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και επιστρέφουμε με σχόλια.

0: Με ελληνική μουσική θα πάμε όλη την εβδομάδα, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Παναγιώτη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι,
0: με
1: ακριβώς.
0: Κίνηση, με μποτιλιαρίσματα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα επιστρέφουν, ήδη επέστρεψαν από σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων επιστροφών. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος?
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε ποιο άθλημα? Ξεκινάμε από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε κανένα δύο μεταγραφές ακόμα, ε?
1: Θεωρώ ναι, γιατί έχει βάλει στόχο διάκριση και στο Europa League. Θεωρώ έκανε πολύ καλά που διατήρησε τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον Μπάγκο. Mm-hmm. Και πιστεύω έκανε πολύ ποιοτικές μεταγραφές. Αν δέσουν όλοι αυτοί σαν σύνολο, θα έχει επιστροφή και σε χώριους τίτλους και μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, για την ΑΕΚ είναι λίγο δύσκολο και Champions μαζί, League και πρωτάθλημα. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες αυτό. Δηλαδή, ήδη έκανε την πρώτη της γκέλα χθες. Τον Μπάγκο, πώς τον βλέπεις?
1: Μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση Κωνσταντέλια. Mm. Είχε και την ατυχία χθες που έβαλε τον γκολ και πάθηκε χιαστό. Αλλά τώρα και ευρωπαϊκός αποκλεισμός από τόσο νωρίς.
0: Τον αιώνιο.
1: Τώρα, έξι προκριματικά στο Conference League που ξέρεις ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο και στα έξι μάτς δέχτηκε γκολ, δεν πήγε καλά. Τι να πω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τα τελευταία μεταγραφικά είναι ότι φουλάρουμε για εξτρέμ στο κάδρο Παύλο Γκαρθία και Μπράιαν Χιλ. Του θέλει και του δύο ο Μεντιλίμπαρ. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να ευχηθούμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να γεμίσουν τα γήπεδα και να δούμε ωραίο θέαμα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πούμε. Είναι μια μέρα γεμάτη πολιτική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Ξεκινούν τα ταξίδια. Η άνοδος των πολιτικών αρχηγών και το επόμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ. Αναμένονται ανακοινώσεις. Η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο λόγω της ΔΕΔ, αλλά και λόγω των κυβερνητικών δράσεων που αναμένεται από σήμερα να πάρουν σάρκα και οστά. Και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έως και 30%. Θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, τι είναι αυτό, πώς θα αναγνωρίζουμε τα προϊόντα και γιατί κάθε προϊόν θα έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αν όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη ή θα αφορούν μόνο τα μανταλάκια και μερικά ακόμα προϊόντα που δεν έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, όπως συνέβη δηλαδή στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια, τον καλό συνάδελφο του Οικονομικό Ρεπορτάζ στη Real News και στον Όμιλο Real γενικότερα. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Γιάννη.
0: Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία των ανακοινώσεων. Τι πράγμα είναι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που από σήμερα εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ και πώς θα καταλάβει ο πολίτης ότι ένα προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Γιάννη, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να καταλάβουμε τελικά όντως τι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, πάνω από 1.600 προϊόντα, βασικά αγαθά και σχολικά είδη, θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, να πούμε ότι θα είναι το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, όστρια, ελαιόλαδο, παιδικές τροφές, πάρα πολλά προϊόντα, απορριπαντικά σαμπουάν και φυσικά τα σχολικά είδη. Πάμε τώρα να δούμε ένα προς ένα πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, θα είναι 900 οι κωδικοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως και παραπάνω. Οι 900 κωδικοί με βασικά αγαθά τα οποία θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία με μέσο όρο μείωσης τιμής 7%.
0: Ναι. Επίσης, όταν λες επώνυμα προϊόντα, τι λες? Υπάρχουν και ανώνυμα δηλαδή?
2: Υπάρχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τα οποία θα σου μιλήσω λίγο αργότερα.
0: Okay.
2: Τώρα υπάρχουν τα κρέατα, θα υπάρχουν αρκετοί κωδικοί και εκεί πάνω από 50 σύμφωνα με πληροφορίες με μέσο όρο μείωσης 6%. Να σου θυμίσω ότι τα κρέατα τον τελευταίο χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό καταγράφουν σημαντική άνοδο στη τιμή.
0: Ναι.
2: Άρα εκεί θα εστιαστούν ιδιαίτερα οι μείωση.
0: Όταν λες κρέατα, εννοείς τα τυποποιημένα κρέατα ή αυτά που παίρνουμε από τον κρεοπόλιο στο σούπερ μάρκετ?
2: Μιλάμε για τυποποιημένα κρέατα μέχρι στιγμής, αυτό ξέρουμε. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, σε 10,5 ώρα που θα κάνει με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ώστε να δούμε εάν τελικά θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές πέρα από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί έχουμε άλλους 300 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών 11%. Και επίσης υπάρχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να υπενθυμίσω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν ότι πρόκειται για τα προϊόντα που παράγουν τα σούπερ μάρκετ στην συνεργασία με συγκεκριμένες βιομηχανίες τροφίμων αλλά και άλλες προμηθευτές και έχουν συνήθως την φίρμα των σούπερ μάρκετ. Και πάμε και στα σχολικά. Τοπική θα έχουμε περίπου 400, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κωδικούς. Μιλάμε για τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, με ένα μέσο όρο μείωσης τιμής περίπου στο 7%. Άρα με αυτά που σου είπα, Γιάννη, θα έχουμε ένα σύνολο 1.650 κωδικών με μείωση από 5 έως 30% με ένα μέσο όρο μείωσης 6 έως 7%.
0: Δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Αυτά τα προϊόντα, οι μειώσεις ξεκινούν από σήμερα, σωστά?
2: Από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος και γιατί έχει πολύ μεγάλη...
0: Όλα τα προϊόντα, δηλαδή από σήμερα μπορεί κάποιος να τα βρει αυτά τα προϊόντα φθηνότερα.
2: Φθηνότερα. Οι μειώσεις που θα δούμε σήμερα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Και μέσα σε αυτό το διάστημα,
0: ωραία,
2: οι βιομηχανίες και οι προμηθευτές αλλά και τα σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να...
0: Και να αφαιρέσουν. Κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνεται κατανοητό στο ράφι ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση 7-30%? Θα υπάρχει κάποια ταμπέλα?
2: Πολύ σωστά. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία θα λέει με μεγάλα γράμματα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Είναι ένα σηματάκι, είναι μια σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρωτοβουλία και θα έχουν μείωση στη τιμή τους από 5 έως 30%.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά μένει να τα δούμε και στις 11,5 ώρα όπου θα ανακοινωθούν, αλλά και στην πράξη, κυρίως πολύ σωστά Γιάννη, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε ακριβώς τα προϊόντα, θα τα καταγράψουμε, θα δούμε τα ποσοστά μείωσης και θα δούμε τελικά ποιο είναι το όφελος που μπορεί,
0: μάλιστα,
2: να έχουν οι καταναλωτές μέσα από την πρωτοβουλία.
0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα αφορούν όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Βασιλόπουλο, Λίντλ, Μασούτι, Σκλαβενίτη, όλες?
2: Όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφορούν και δεν αποκλείται να υπάρχουν και κάποιες μικρότερες που έχουν και τοπική δραστηριότητα να μπουν μέσα στην πρωτοβουλία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πού βρίσκεστε, Αθήνα ή έχετε ανέβει Θεσσαλονίκη να προετοιμάσετε την άνοδο του Πρωθυπουργού?
3: Είμαι στην Καβάλα, έχω περιοδεία σήμερα και αύριο Καβάλα και Ξάνθη. Επιστρέφω την Τετάρτη γιατί έχουμε τις τελικές συνεννοήσεις για το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και μόλις πριν από λίγο, μια και μιλήσατε πριν με τον Δημήτρη τον Χριστούλη, υπογράψαμε και την κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση του μέτρου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οποία περιμένουν οι πολίτες.
0: Ναι.
3: Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε. Έχουν εξαμοληθεί στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, διάβαζα, της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος? Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ή όχι? Τι λέτε εσείς?
3: Πολιτικά πρέπει η κυβέρνηση να ανεβαίνει τακτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εγώ μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων μου έχω πάει Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καταγράφουμε και να επιλύουμε προβλήματα της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ευεργετική και πολύ θετική αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
0: Ναι.
3: Σε 16
0: νομούς θα καλύψουν σήμερα οι περιοδίες, από σήμερα μάλλον, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρατηρείτε από χθες το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του κυρίου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στον Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια ομαδική αντεπίθεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας σήμερα η κυρία Βούλτεψη στο τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι και εγώ, το Άξον 24. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης στον Sky. Ο κύριος άλλος υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Παρατηρείται μια αντεπίθεση σε επίπεδο επιχειρηματολογίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η περίοδος της κατανόησης, να την πω έτσι, και θα αρχίσει πλέον το σκληρό ροκ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την τακτική του κ. Σαμαράς, αν τελικά το κάνει?
3: Τώρα το να κάνουν ανασκαφές και να ψάχνουν πράγματα για τα οποία μάλιστα πολιτικές οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά, το Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Άδωνη, ο Σαμαράς τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ατυχές έτσι όπως το εξέφρασε ο Νίκος ο Τσούτσιας.
0: Απάντησε πριν, απάντησε χθες το βράδυ ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης επ' αυτού.
3: Νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Και για να μην πω ότι στην πολιτική άνοιξη ήταν μέχρι και ο Ανδρέας Λεντάκης. Δηλαδή, να θυμίσω να πάω και πιο πέρα, ο Ανδρέας Λεντάκης ήταν σύμβολο της αριστεράς, ήταν στο κόμμα του Άντωνη Σαμαρά. Μην το πάμε, νομίζω έτσι. Ο Νίκος Τσούτσιας δεν ξεκίνησε καλά την πορεία του ως πορτ παρόλ.
0: Εντάξει, τώρα ο Νίκος Τσούτσιας ίσως είναι Αντώνη Σαμαράς, το ξέρετε καλά αυτό.
3: Δεν δηλαδή ήταν ατυχές. Νομίζω ότι μπορούσε να πει κάτι καλύτερο από αυτό. Ατυχέστατο και εντελώς φάουλ απέναντι σε συναδέλφους που δώσανε αγώνες και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης, ο οποίος ήρθε από το λαός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και ο Πλεύρης και ο Βορύδης, δώσανε μάχη για τον Σαμαρά όταν κάποιοι τον έλεγαν απατεώνα για την Οβάρτης. Ήταν στα χαρακόμματα όταν κάποιοι θέλανε το κακό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το ξεκίνησε καλά ο Τσούτσιας.
0: Ναι, βλέπω ότι πάντως θα ανέβουν οι τόνοι. Στη δεξιά πολυκατοικία θα γίνει χαμός, κύριε Μαρκόπουλε.
3: Τώρα θα το πάμε έτσι. Ποιος ήταν τι. Ωραία, γιατί είχε και ο Σαμαράς το Λεντάκι στην πολιτική άνοιξη. Τώρα είναι τώρα συζητήσεις αυτές. Ο κόσμος έχει προβλήματα, κύριε Παπαγιάννη. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Λύνονται με σχέδιο και στρατηγική. Και αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει στρατηγική για τα προβλήματα του Έλληνα είναι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε τώρα.
0: Θα το δούμε αυτό από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Ένα καύσιμα υπογράψαμε ΚΙΑ. Ο Θεοδωρικάκος το παλεύει με τα τρόφιμα με τη συμφωνία που πιστεύουμε ότι θα ρίξει τις τιμές. Γίνονται προσοβαρείς ενέργειες σε όλα τα επίπεδα να μειωθούν οι φόροι. Έρχεται η ΔΕΘ και έχει τώρα τον Τσούτσια να σου λέει ότι κάποιοι προέρχονται από το λαός και από το Πασοκό και. Συγγνώμη, η πρώτη φορά που στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη ιστορικά, είναι η περίοδος Αντώνη Σαμαρά. Και πολύ καλά έκανε τότε και το έκανε για να σωθεί η πατρίδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΘ. Δεν θα μου αποκαλύψετε την έκπληξη που, όπως συνηθίζετε τα τελευταία χρόνια πάντα, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός βγάζει την τελευταία στιγμή από την για την ομιλία του, στην ομιλία του μάλλον. Αλλά θέλω να μου δώσετε το περίγραμμα. Γιατί αργήσατε 7 χρόνια, γιατί αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε, να στηρίξετε τη μεσαία τάξη, η οποία στο κάτω-κάτω και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23, από τα αποτελέσματα, τα εκλογικά προκύπτει αυτό, από την ανάλυση τους, σας στήριξε σε πολύ μεγάλο υπερθετικό βαθμό. Πήρατε περισσότερο από 50% συνολικά στην επικράτεια από τη λεγόμενη μεσαία τάξη στις τελευταίες και προτελευταίες εκλογές.
3: Κύριε Παπαγιάννη, δεν δέχομαι ότι αργήσαμε, γιατί τη μεσαία τάξη τη στηρίζουμε και στα 7 χρόνια. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που χρειάζεται περαιτέρω στήριξη η μεσαία τάξη. Όταν έχεις μειώσει 83 φόρους και εισφορές, μερικούς μάλιστα εμβληματικούς, όπως είναι ο ένφια, όταν έχεις κάνει παρεμβάσεις με 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, όταν έχεις αυξήσει τις συντάξεις, οι πρώτες αυξήσεις των συντάξεων μετά τα μνημόνια επί των ημερών μας έγιναν. 16% τις έχουμε αυξήσει μόνο από το 23. Όταν για παράδειγμα σε κάθε καφενείο μπαίναμε και μας μιλούσαν για την προσωπική διαφορά και την εξαλείφουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτά είναι πολιτικές. Όμως υπάρχει η ανάγκη με τη συμπλήρωση του 7ου χρόνου και λόγω των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας μιας διεθνούς κρίσης, όχι μιας κρίσης δικής μας. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κρίσης όπως ο κ. Τσίπρας με ένα αχρίαστο δημοψήφισμα. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε μια διεθνή κρίση, η οποία προέρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις στο εισόδημα των Ελλήνων και αυτό θα επιδιώξουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Στηρίζοντας ακριβώς την κεντρική στρατηγική Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Υπάρχει κάποιο
3: φόρο να αυξήσει εισοδημάτων.
0: Μπορείτε να μου πείτε, με την προκαταβολή φόρου τι σκέπτεστε να κάνετε? Είναι δυσβάστακτο και περιμένουν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα του ελεύθερου επαγγελματός, κάποια στιγμή να καταργηθεί. Εσείς το πάτε 10-10% το μειώνετε. Θα την καταργήσετε οριστικά? θα απαλληφθεί αυτή η ιστορία, η οποία πρέπει να σας πω ότι για την αγορά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Γιατί κανένας δεν ξέρει την επόμενη χρονιά αν πράγματι θα υπάρχει ως επιχείρηση ή όχι. Τι σκέπτεστε λοιπόν, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό?
3: Ας ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο την τοποθέτησή του και τα μέτρα ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί. Αυτό το οποίο εγώ θα πω είναι ότι λύσεις ανακούφισης θα προκύψουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την επιχειρηματικότητα, σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα. Βέβαια, όλες πρέπει να είναι κοστολογημένες και όχι δημοσιονομικά επικίνδυνες. Γιατί προφανώς μπορούν να γίνουν πολλά, όμως δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και όταν λέω δεν μπορούν να γίνουν όλα, υπάρχουν όρια τα οποία μπορεί μια οικονομία η οποία πριν από 7-8 χρόνια βρισκόταν στη δίνη των μνημονιακών υποχρεώσεων να γίνουν. Όμως, κρατήστε το αυτό, και φόρους θα μειώσουμε αρκετούς και το εισόδημα θα στηρίξουμε.
0: Πότε θα γίνει η τελευταία σύσκεψη, και με αυτό ολοκληρώνουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο? Έχει κανονιστεί ή
3: όλες
0: όχι ακόμα?
3: Όλες τις ημέρες και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας υπήρξαν συνεννοήσεις και όπου χρειαστεί θα υπάρξουν προσήκες της τελευταίας στιγμής. Πάντως πλέον το πρόγραμμα έχει μπει στην τελική του ευθεία και στο μεγαλύτερο βαθμό το έχει καθοριστεί. Βέβαια, πινελιές μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπουν, να υπάρξουν και βελτιώσεις.
0: Θα δούμε επιτέλους μόνο τους αρμόδιους υπουργούς πάνω και όχι κυβερνητική κουστοδία στελεχών και κυβερνητικών παραγόντων?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα παραγωγικά οικονομικά υπουργεία θα είμαστε.
0: Αυτοί
3: όλοι
0: πρέπει να είναι. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται όμως.
3: Δεν υπάρχει καμία διάθεση διασκέδασης ή βόλτας. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Εμένα προσωπικά το πρόγραμμά μου περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, επαφές, συναντήσεις, όπως και του Κυριάκου του Πιερακάκη, του Θάνου του Πετραλιά. Θα έχουμε και το περίπτερό μας ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι μια παραγωγική δεύτερη, κύριε Παπαγιάννη, να το κρατήσετε αυτό. Θα δώσει το βατήρα και το βηματισμό για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρκόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
5: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
10: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια.

0: και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Θα κάνουμε μια παρένθεση, να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, να μας πει τα νέα του καιρού, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς θα καταλήξει. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, από Δευτέρα, από σήμερα τι καιρό θα...
5: Δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση. Mm-hmm. Απρόσκαιρη όμως, αφού από την άλλη Δευτέρα πάλι ο υδάτιος θα ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβρης θα μπει όπως βγαίνει ακριβώς ο Αύγουστος. Mm-hmm. Καλοκαιρινός θα έλεγα, χωρίς σπουδαία φαινόμενα. Κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως στην ορουσία της Πύθου, αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, θεωρούνται κάτι απολύτως φυσιολογικό. Απ' την άλλη, άνεμοι στο Ιόνιο, ασθενείς μέχρι 2 με 4 από φόρτο πολύ. Στο Αιγαίο όμως, 4 με 5 τοπικά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα στο Καρπάθιο έως 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 στη Βόρεια Ελλάδα, στους 36-37 στα κεντρικά και στους 30 στις Κυκλάδες, 34-35 στην Κρήτη, νότια Κρήτη και τη διάδα της Μασχαράς.
4: Άρα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο θερμοκρασιών. Δεν προβλέπετε δηλαδή, δεν υπάρχει μια πρόγνωση σε βάθος 12-15 ημερών για κάτι πιο θερμό, για καύσωνα δηλαδή, όχι.
5: Όχι, ο καύσωνας τελείωσε. Θεωρώ ότι τα σαραντάρια για φέτος τα ξεχνάμε. Άλλωστε, σαραντάρι στην Αθήνα δεν πιάσαμε καθόλου φέτος.
4: Από τις σπάνιες δηλαδή, φορές νομίζω
5: ναι,
4: αυτό.
5: Από τις σπάνιες φορές πράγματι. Και αν αναλογιστούμε τι έγινε στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ήταν ένα καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δροσερό το καλοκαίρι το φετινό. Αν το συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά, μπορεί ενδεχομένως, αλλά με τα χρόνια τα τελευταία της κλιματικής αλλαγής, ήταν ζεστό.
4: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το περίεργο. Εμείς είχαμε πιο δροσερό καλοκαίρι που είμαστε μεσογειακή χώρα και χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία είχαν καύσωνες. Μάλιστα, περίεργα πράγματα.
5: Δυστυχώς είναι όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής αλλαγής και όσο και αν λέμε ότι όλα τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή, δυστυχώς αυτό είναι κάτι το πραγματικό. Άλλωστε η καταστροφή που έγινε εχθές και προχθές στην Κρήτη με εκείνο το ξαφνικό μπουρίνι που είχαμε τα ναυάγια των
4: σκαφών.
5: Στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο, ναι. Ήταν μια ψυχρή μάζα που ήρθε από την Ουκρανία, πέρασε τον Εύκολο Πόντο και την Τουρκία και κατέληξε στο κόλπο της Ατάλειας και επηρέασε και την Κύπρο. Δυστυχώς αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι κάτι σπάνιο.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό και εθνή έπληξε ο ευθυδιασμός.
4: Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνιακέ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν έχουμε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά μετά του καιρού φίλες και φίλοι, τα ακούσατε κι εσείς, ήπια η εβδομάδα, έχει δροσίσει λίγο το βραδάκι, έχει μπει και το βοριαδάκι. Πολύ ωραίος καιρός, χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας, με αυτό το βοριαδάκι να γίνεται ευχάριστο από το απόγευμα και μετά. Γενικά μας πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι και αυτό έχει και τις συνέπειές του, όπως καταλαβαίνετε, και στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αν και είχαμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες και έγιναν καταστροφές εκεί ειδικά στον Κυθερώνα στα τέλη Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές από ό,τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε

0: Το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα 20-25 μέρες. Τα πράγματα πήγαν καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη γίνεται χαμός, ε. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε διαβάσει. Εκτός από όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες οι φίλοι μας οι Ισλανδοί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ συμπαθητικό λαό, αποφάσισαν με δημοψήφισμα να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σε χώρες που αποτελούν οικονομικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις δηλαδή ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, βρίσκονται στον προθάλαμο κόμματα ακροδεξιά. Η Λεπέν, η επικεφαλής του AfD, αλλά και στην Ιταλία, η Μελόνι, που υποτίθεται ότι ήταν ακροδεξιά και τώρα έχει στραφεί περισσότερο στην εθνικιστική και λαϊκή δεξιά, έχει ακόμα πιο δεξιά κόμμα και μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών το προτιμά απέναντί της. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με την απόφαση των Ισλανδών ψηφοφόρων. 200.000 ψήφισαν χθες για το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελέσει το δημοψήφισμα αυτό δεσμευτική πρόταση για την κυβέρνηση. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα βλέπεις και εσύ τι γίνεται στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την μακρινή Ισλανδία, που χθες αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Νίκη λοιπόν για το όχι. Η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας υποστήριζε τον ευρωσκεπτικισμό. 52,8% Ισλανδία απάντησαν όχι και μόλις 47,2% ναι. Να πούμε ότι η Ισλανδή Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα τα οποία σχηματίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό, κυρίως στην κεντροδεξιά. Κεντροδεξίες αναφορές έχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στο ακραίο ιδεολογικό-πολιτικό τόξο.
1: Η απόφαση των Ισλανδών έχει να κάνει με μια ευρύτερη γεωπολιτική τους θεώρηση των πραγμάτων και όχι τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η απόφαση των Ισλανδών είναι ένα ράπισμα στην όποια γεωπολιτική ισχύ διατίθεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι το βασικό ζήτημα για το οποίο ήρθε αυτό το δημοψήφισμα τόσο γρήγορα, είναι όλη η έκρηκτη κατάσταση στη Γροιλανδία, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στα σύνορα ουσιαστικά με την Ισλανδία, παρόλο που δεν ανοίξει, δηλαδή ανοίξει η Ισλανδία, και όλη αυτή η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή. Έτσι, αυτό που εκλήθησαν να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ισλανδοί είναι αν θα δεχθούν να μπουν κάτω από την προστασία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αρχίσουν να αυξάνονται οι εντάσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή τους, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω της Γροιλανδίας, ή όχι. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν το όχι, όπως είπες και εσύ, η ίδια η Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο στρατόπεδο του όχι, και αυτό, σύμφωνα με την ανάγνωση πλέον της Ευρωπαϊκής Ανάλυσης, είναι ότι οι Ισλανδοί συνειδητοποιούν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει πρακτικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκρηξη κατάσταση.
0: Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι η Πρωθυπουργός προέρχεται από σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, κυβερνά μαζί με τους κεντροδεξιούς χριστιανοδημοκράτες. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε ακραία εθνικιστικά κόμματα. Κυρίως στο χώρο του κέντρου συνοστίζονται τα περισσότερα κόμματα εξουσίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τάσεις ακροδεξίας. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν αρκετά, είναι αρκετά δημοφιλής μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, και εκεί οι Ισλανδοί έχουν διαφορετικά κριτήρια από εμάς.
1: Έχουν καταρχήν μια πολύ μεγάλη αίσθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Είναι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει για αιώνες ένα δικό τους τρόπο λειτουργίας. Θεωρούν λοιπόν ήδη και πριν την έκρηκτη κατάσταση στην περιοχή ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους κανονισμούς τους, τις οικονομικές τους παραδόσεις. Και βεβαίως τώρα το επιχείρημα ήταν αν τελικά η Ισλανδία αξίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει δηλαδή να δώσει ένα κομμάτι αυτής της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έχει μια προστασία από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο θεώρησαν ότι δεν ισχύει και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο, διότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την γεωπολιτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά απογοητευτικά. Και όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα πρόθυρα μιας τεράστιας κρίσης, την οποία θα αρχίσει να τη βλέπουμε από το 27 που έχουμε εκλογές στη Γαλλία.
0: Και έχουμε εκλογές τώρα και τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΑΕΦΔΕ στο 42%.
1: Ακριβώς. Είναι μια λέλαπα πλέον το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, σε όλες τις πλευρές, δηλαδή και στην πρώην Δυτική και στην πρώην Ανατολική. Και βεβαίως είχαμε και πριν από μια εβδομάδα πολύ σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του κόμματος, η οποία είπε ότι αν το ΑΕΦΔΕ βγει στην εξουσία, θα αποσυρθεί η Γερμανία και από το Σέγγεν και από το ευρώ.
0: Και από το ευρώ.
1: Και από το ευρώ. Άρα έχουμε.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και κρίσιμες, πολύ κρίσιμες εκλογές στη Γαλλία.
0: Ναι, το Μάιο, όπου, βέβαια, για προεδρική εκλογή.
1: Εκεί, όπου και εκεί όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν προηγείται.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε μια Ευρώπη που από το 27 και μετά θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο παυλοκύκλο. Ναι.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος πού κινούνται τα πράγματα στο κρίσιμο πολιτικά κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ, στην τελευταία δημοσκόπηση το ΑΕΦΔΕ είναι στο 42%, οι χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα δηλαδή του Κόλ και της Μέρκελ, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, στο 20 και οι σοσιαλδημοκράτες στο 10. Μιλάμε για μια διαφορά 22 ποσοστιών μονάδων του πρώτου ΑΕΦΔΕ από το δεύτερο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εκεί.
1: Ακριβώς, και ένα πολύ ανησυχητικό είναι ότι όλες οι μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία δείχνουν ότι το ΑΕΦΔΕ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και τα νέα από το κέντρο της Ευρώπης. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Real FM.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε με υγεία. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα και είναι αρκετά. Μάλλον να ξεκινήσω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αρβανίτη, καλημέρα και καλή σεζόν αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται και στην αποτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ Δημήτρη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θα πρόσθετα επίσης ότι οφείλεται επίσης στην αδυναμία αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει απλωθεί σε χώρες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρές δυνάμεις σε οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, έτσι όπως θα γράφεις είναι Παναγιώτη, γιατί αν η Γερμανία βγει από το ευρώ, διότι θα εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές κάποιο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί το αντιευρωπαϊκό ή ευροσκεπτικιστικό, πες το όπως θέλεις, μέτωπο, καταλαβαίνεις πόσο θα επηρεαστεί συνολικά η Ευρωζώνη και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με το εσωτερικό της Γερμανίας το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και γενικότερα με την πορεία της Ευρώπης. Όσον αφορά τη Λεπέν στην οποία αναφέρεσαι, πράγματι η Λεπέν έχει κάνει στροφή. Δεν λέει όχι. Δεν λέει να βγει η Γαλλία από το ευρώ, ούτε να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έρθει περισσότερο σε μετριοπαθείς κεντρώες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι εξηγείται και η άνοδος των ποσοστών της. Καλημέρα στο Βασίλη που γράφει ότι έτσι όπως έστρωσαν Γιάννη οι Ευρωπαίοι, έτσι θα κοιμηθούν. Λογικό. Καλή σεζόν, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας στον Αριστοτέλη από το μακρινό Σίδνεϊ. Να σε καλά, Αριστοτέλη. Καλημέρες πολλές από το πανέμορφο Πεταλίδι. Σε διακοπές ακόμα, φίλε. Οι διακοπές συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο, να περάσεις ωραία. Προσέξτε τώρα πώς υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Νίκος, Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, η βάση μας στο Chesterfield United Kingdom. Θα σου έλεγα όλα λάθος, αλλά δεν είναι όλα γιατί είναι Ολυμπιακός στη μέση. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπάμπη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα. Είναι 81 ετών, να τα εκατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε. Και είμαι από τους αγαπημένους της δημοσιογράφους. Μου κρατάτε συντροφιά κύριε Παπαγιάννη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και σήμερα με χαρά σας ακούω. Καλή εβδομάδα να έχεις παιδί μου. Να είστε καλά κύριε Ανδροσούλα, σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ μένετε συντονισμένοι στο Real FM, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα και στον Γιώργο που ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να αφήσει τον Τσίπρα, γιατί ήδη κυβερνά 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο που ζητά κάποια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο να κοιτάξει το θέμα του ειδικού φόρου στον καφέ. Είναι 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ συν ΦΠΑ από το 2017 και σήμερα το πληρώνουμε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που μας αγαπά και μας εύχεται καλή σεζόν. Είσαι καλά Κατερίνα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή Αποτυχίο. Να σε καλά αγαπητέ Παντελή. Είσαι δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο, τον αγαπητό φίλο. Από ό,τι ξέρω η Opinion Poll θα βγάλει δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καθίσει η σκόνη από την ΔΕΦ και μετά να έχει συμπεράσματα Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική στη Στεριοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη την Γλυφάδα. Να πούμε όμως καλημέρα και στην αγαπητή συνάδελφο τη Σίση Σταυροπιεράκου. Καλημέρα, Σίση. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Λοιπόν, έχεις καλό ρεπορτάζ. Το διαβάσαμε και στη Real News. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ ή όχι ακόμα?
1: Να πούμε ότι ο βασικός κορμός έχει κλειδώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο υπάρχουν μέτρα που ενώ μέχρι και την Πέμπτη τα θεωρούσαμε δεδομένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν βγει από το τραπέζι. Αναφέρομαι στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20%. Αυτά τα μέτρα τουλάχιστον για το 2027 δεν θα περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Από την άλλη, αυτές τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορούν σενάρια, μην επιβεβαιωθούν πάντα, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας στοχευμένης μείωσης συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς να ξέρουμε αν αφορά ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα ή ενδεχομένως και καύσιμα. Αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ποια μέτρα θεωρούνται κλειδωμένα, ποια θεωρούνται βέβαια ως ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ. Σίγουρα είναι η ελάφρυνση του δεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Η γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα μείνουν για πάντα, διότι όσο αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής θα δημιουργεί το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο θα απευθύνεται στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτά? Ότι όσοι συμμορφώνονται με το σύστημα το My Data, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα βλέπουν μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα προκύπτουν μέσω ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεδομένη είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα εξετάζεται η σταδιακή μείωση όχι μόνο για το 27, αλλά σε βάθος τετραετίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης σίγουρη είναι η μισή μονάδα εισφορών, η μείωση της μισής μονάδας
0: εισφορών. Οριζόντια για όλους.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Το πρώτο σενάριο προβλέπει η μείωση να μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, και το άλλο σενάριο θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζομένους ώστε να έχουν ελάφρυνση στις καθαρές αποδοχές τους. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθορίσει σήμερα αύριο. Επίσης το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρειο Ελλάδα γιατί προαναγγείλε αύξηση πάνω από τα 950 ευρώ όπως ήταν η κυβερνητική δέσμευση. Και λέω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν αφορά μόνο τους 550.000 που δικαιούχους του κατώτατου, αλλά συνδέεται και με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο, οι αυξήσεις αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ μένει να δούμε ποια θα είναι η αύξηση. Δηλαδή πόσο πάνω από τα 950 ευρώ θα αυξηθεί ο μισθός, και όπως μαθαίνουμε είναι μια απόφαση που ελήφθη για να ενισχυθεί το εισόδημα περαιτέρω, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος πληθωρισμός που θα τρέξει το 26 θα διαμορφωθεί πάνω από 3,6%. Οπότε ήταν καλό να ενισχυθούν περαιτέρω τα εισοδήματα μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά τα μέτρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις και θα υπάρχουν και πρόσθετες ανακοινώσεις τόσο για το στεγαστικό όσο για τις οικογένειες με παιδιά, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι και οι ενεργειακές επενδύσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής.
0: Συνολικά, αν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σε ποιο ύψος θα μπορούσε να φτάσει?
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι για το 2027 θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο, χωρίς αυτό να υπολογίζεται ενεργειακή ρήτρα διαφύγης.
0: Μάλιστα. Είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Προσανατολισμένη η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής και των εξαγγελιών που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, το Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, είναι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη βεβαίως. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι να περάσει σε νέα φάση η φορολογική πολιτική, επιτέλους να δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους που είναι σταθερά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Είτε δεν έχουν, είτε έχουν ρυθμίσεις και τις πληρώνουν. Αυτή η φιλοσοφία του συστήματος που ισχύει δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, κάποια στιγμή να ισχύσει και εδώ. Και όχι μόνο όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, αλλά και όσον αφορά τα δάνεια της τράπεζας. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα και μπόνους, αν θέλετε, σε όλους τους δανειολήπτες και τους φορολογικά συνεπείς πολίτες. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 11. Σας έχουμε και άλλα πολλά την υπόλοιπη μία ώρα. Παρασκήνια, γίνεται χαμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, ε. Έχει βγει ο ένας μετά τον άλλον τους, τα κυβερνητικά στελέχη και βαράνε στο ψαχνό.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
16: στους 97,8.
17: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε παντού. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Από τον Καναδά και την Αυστραλία μέχρι την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας σε όλη την ομογένεια, την αγάπη μας. Λοιπόν, το οικονομικό πακέτο με τις εξελίξεις που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κλείσαμε. Έχουμε αφήσει ανοιχτό ακόμα το πολιτικό ρεπορτάζ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως γιατί σήμερα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή μετά τις μαζικές επιθέσεις σε πολιτικό επίπεδο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης και άλλοι κατά του Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια γιατί θα έχουμε και ρεπορτάζ από Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, μια πολύ περίεργη ιστορία αναδείχθηκε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Κυψέλη. Βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τώρα, τι γινόταν εκεί πέρα? Μέσα εκεί ήταν κάτι σαν κοινόβιο. Ζούσαν Αφγανοί, Έλληνες, ανήλικα παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Ένα πράγμα, ένα χάος. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά λεπτά ή τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γιώργο, καλημέρα.
18: Καλημέρα, Γιάννη.
17: Τι γινόταν μέσα σε εκείνο το σπίτι, ρε Γιώργο?
18: Περίεργη υπόθεση. Καταρχήν να πούμε το story πολύ γρήγορα.
17: Ναι.
18: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb πήρε τηλέφωνο την αστυνομία γιατί κάποιοι που, που έμεναν εκεί δεν δέχονταν να φύγουν και δεν πλήρωναν. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι αυτοί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
17: Ναι.
18: Μέχρι να πάει η αστυνομία που είχε καλέσει, πέρναγε μια ομάδα Δίας, εξιστόρισε όλη την ιστορία στην ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας χτύπησε το κουδούνι, είδε στους ανθρώπους, σαν και περίεργη η συμπεριφορά τους, είδε δηλαδή ότι προφανώς ήταν χρήστες.
17: Ναι.
18: Είδαν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι στην κατοχή τους είχαν ναρκωτικές ουσίες οι δύο συγκεκριμένοι, mm-hmm. ο Έλληνας, ο Ημεδαπός και ο Αφγανός, mm-hmm. τους προσήγαγαν στο τμήμα και μαζί πήραν οι δύο βαλίτσες που είχαν ετοιμάσει η οικογένεια για να φύγει. Οικογένεια. Όλοι αυτοί.
17: Ναι.
18: Δεν ξέρω
17: αυτό το κοινόβιο. Ναι. Το
18: κοινόβιο, ναι. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν η διαδικασία είναι όταν πας στο τμήμα από τη στιγμή που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει να του φτιάξει να κάνει σωματική έρευνα, αλλά και έρευνα πυροποσχευών. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν τις βαλίτσες, στη μία βαλίτσα βρήκαν ένα δοχείο με ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο στην ουσία.
17: Δηλαδή, πόσο μηνών ήταν το βρέφος αυτό? Δεν μιλάμε για έμβριο βρέφος.
18: Ναι. Όταν έστειλαν φωτογραφίες, γιατί εστάλθησαν φωτογραφίες στον ιατροδικαστή από την αστυνομία, ο ιατροδικαστής είπε από 7 ως 9.
17: 9 μηνών.
18: Αλλά η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει. Πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες.
17: Mm.
18: Λοιπόν, τώρα πια σε τι πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής? Πόσο καιρό είχε το βρέφος μέσα στην κατάψυξη? Σε ποιον ανήκει? Αυτό θα φανεί από το DNA, θα κάνουν όλοι DNA. Να πούμε ότι στο διαμέρισμα, εκτός από τα δύο ανήλικα, από δύο ανήλικα παιδιά βρέθηκε και οι 15χρονοι και αυτοί οι ανήλικοι, η οποία ήταν έγκυος.
17: 15 χρόνων και ήταν έγκυος.
18: Ναι, ήταν έγκυος. Η 28χρονη Γερμανίδα, που και αυτή είναι έγκυος, και ο Αφγανός είπε 26 χρονών και ο Ημεδαπός 45 χρονών.
17: Και βρέθηκαν και δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, διαβάζω. Ναι. Προσέξτε, που στο νοσοκομείο παιδών αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Από βαριά μάλιστα λίμωξη. Από αφροδίσια νοσήματα. Τι γινόταν εκεί πέρα, καταλαβαίνετε.
18: Αντιλαμβάνεις τι γινόταν. Να δούμε λοιπόν σε ποιον ανήκει το παιδί. Γιατί υπάρχουν υποψίες ότι το παιδί μπορεί να μην ανήκει στη 28χρονη Γερμανίδα υπήκουος που είπε ότι αυτή απέβαλε. Μπορεί να ανήκει στην 15χρονη. Και αν απέβαλε πριν 8-9 μήνες, όπως αρχικά λέει ο ιατροδικαστής, τότε καταλαβαίνετε ότι τότε που απέβαλε ήταν 14 χρονών. Και να δούμε αν απέβαλε ή κάποιος την σκότωση του παιδί στην ουσία. Αυτά όλα θα τα απαντήσει ο δικαστής. Ναι. Φαίνεται ότι ο Αφγανός διακινούσε μαζί με τον Έλληνα σίσα. Σίσα είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά, είναι χημικό ναρκωτικό, είναι άκρος επικίνδυνο. Ναι. Είναι χημεία, είναι όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα, αλλά ειδικά το σίσα είναι, μπορεί να πεθάνεις από την πρώτη χρήση.
17: Μάλιστα.
18: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι γίνονται εκεί μέσα, θα δώσουν απάντηση για τις δικαστικές εξετάσεις, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών που πολύ σωστά είπες, παίρνουν ότι υπάρχουν από αφροδίσια νοσήματα.
17: Φρικτή υπόθεση.
18: Φρικτή.
17: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.

0: Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που το είχε μετατρέψει σε Airbnb στην Κυψέλη, γιατί οι άλλοι δεν πλήρωναν τα ενίκια, έτσι. Δεν είχε καταλάβει κάτι η αστυνομία. Μετά, μόλις άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται.
1: Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δρόση.
0: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν ξέρω όσον αφορά το θάνατο του βρέφους. Πάντως, πολλά Airbnb, να ξέρετε, στην Αθήνα έχουν μετατραπεί, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε πραγματικά κοινόβια που ζουν 10-15 άτομα μαζί. Τρώνε μαζί, κατουράνε μαζί, παίρνουν ναρκωτικά μαζί, όλα μαζί.
1: Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα
0: ποτέ. Να πω καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ευθυμίου, τον καλό φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Να ψάξω λίγο το θέμα φορολόγησης με τους εργαζόμενους συνταξιούχους με μεγάλη τελική φορολογία. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν σε όλους σας. Γιάννη μου, να είμαστε και αυτή τη σεζόν όλοι μαζί και αγαπημένοι. Κάθε δε Παρασκευό Σαββατοκύριακο κοντά σου, όπως πάντα. Θαλασσινά φιλιά από την Άνδρο. Να τη τυχερή η φίλη μας η Σόφη, που τέλη Αυγούστου και αύριο, πρωτομηνιά, Σεπτέμβριο θα κάνει τις όμορφες διακοπές της. Να περνάς ωραία, Σόφη, και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή η γιαγιάκα μου Γιάννη. Ήμασταν όλοι μαζί της, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όλοι εκεί για τη γιαγιάκα της καρδιάς μας. Να αγαπάμε τους παππούδες μας είναι το μήνυμά μου, το μήνυμά του. Να τους φροντίζουμε σαν μικρά μωράκια όπως έκαναν το ίδιο ακριβώς για μας. Συλληπιτήρια, αγαπητέ Σωτήρη. Να ζήσετε, να τη θυμάστε. Την ευχή της να έχετε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Άννα από τη Βουλιαγμένη. Πολύ χαίρομαι, Γιάννη, που σε ακούω κανά. Ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς γενικά περάσαμε ωραία. Πήγαμε στα Γιάννενα, στους δικούς μας, κάναμε βουτιές στο βοηδομάτι, δροσιστήκαμε, φάγαμε τα παγωτά μας και τα κρέατά μας και στανιάραμε. Επισκεφθήκαμε και την Αλβανία, αλλά δεν μας άρεσε καθόλου και επιστρέψαμε στις δύο μέρες. Δυστυχώς κάνουν στην Αλβανία ό,τι και στην Ελλάδα, Γιάννη, το 70 και το 80 και χτίζουν παντού και ανεξέλεγκτα. Και όλα πανάκριβα. Το ντίζελ 2,4 ευρώ. Κρίμα που δεν είχαμε πάει νωρίτερα πριν μπαζώσουν τα πάντα. Οι παραλίες τους, όλες ιδιωτικές. Έπρεπε να κάτσεις οπωσδήποτε σε ξαπλώστρα, οπότε και εμείς πήγαμε στο μονολίθι στην Πρέβεζα και απλώσαμε την αρίδα μας και πληρώσαμε μόνο τον καφέ μας. Υγεία σε όλους και καλά να περάσουν όσοι τυχεροί πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Έτσι είναι. Οι πιο τυχεροί όλων αυτοί που πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Με συγχωρείς, αλλά σχετικά με την προκαταβολή φόρου νομίζω πως πέφτει τρελό δούλεμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτέλους δεν την καταργούν οριστικά, μια και από την αρχή της ήταν αδική και τελείως παράλογη. Άτοκος έτσι θελικός δανεισμός του πολίτη προς το κράτος. Μαζί σου, το είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, η προκαταβολή φόρου έχουν περάσει τόσα χρόνια από τα μνημόνια, από την έξοδο των μνημονίων. Έτσι τουλάχιστον μας λένε. Έπρεπε να είχε καταργηθεί προπολού, τουλάχιστον μια πενταετία πριν. Το ότι είναι στο 50 ή 60% για ορισμένα φυσικά πρόσωπα δεν αποτελεί δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για όλους. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Λεωνίδας. Ταξιτζής είμαι, τώρα ήμουν στην Ακρόπολη και με ρώτησαν δύο τουρίστες πόσο κάνει η κούρσα για Γλυφάδα. Τους λέω ότι γράφει το ταξίμετρο. Μου λένε περίπου, τους λέω 15 με 17 ευρώ για να δω γιατί μετακόπηκε το μήνυμα. Ήρθαν δύο ταξιτζίδες έξυπνοι, τους άρπαξαν και τους λένε 35 ευρώ. Αστυνομία υπάρχει. Καλημέρα στον Κώστα που θέτει τα ερωτήματα για την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πόσα χρόνια να περιμένουν ακόμα, Γιάννη, 400.000 περίπου συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας στα 81 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για την αποκατάσταση της αδικίας. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο από τη Γερμανία. Να είστε καλά και αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή σεζόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, τη γραμματική. Να τη χαίρεσε την κόρη και καλή πορεία. Τυχερό να είναι το κορίτσι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν οι υπογραφές, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες για την ασπίδα του Αχιλέα. Οι υπογραφές έπεσαν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Σήμερα υπεγράφησαν, έπεσαν υπογραφές και από την Ελλάδα και από το Ισραήλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε η τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού θόλου. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τώρα για να καταλάβετε όλο το πακέτο αυτό, που δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και άλλα συστήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι συνολικά πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος, που θα κοστίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα, δηλαδή να αφορά την ελληνική βιομηχανία.

Περιμένουμε σε λίγο την συνέντευξη τύπου του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος θα παρουσιάσει την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%. Περιμένουμε να δούμε, μας τα είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο συνάδελφος από το Οικονομικό Ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αν τελικά αποτυπωθεί στην πράξη αυτό. Γιατί ξέρετε, από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή όλων αυτών στην πράξη των σούπερ μαρκετάδων υπάρχει απόσταση.

Τώρα με πήρε, μου τηλεφώνησε, δεν ήξερα ότι κάνω εκτάκτως εκπομπή. Πριν από λίγο, ένας καλός συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί εδώ στον Real FM το 2007. Ο Εμίλιος Λιάτσος πήρε έτσι να μου ευχηθεί καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και πάντα αγαπάει τον Real FM ο Εμίλιος ο Λιάτσος και πάντα αισθάνεται δίπλα του τον Real FM. Θυμάστε τον Εμίλιο που ξεκίνησε στην αρχική ομάδα του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης 6-8, Γιώργος Τράγκας 8-10, Νίκος Χατζηνικολάου 10-12, Εμίλιος Λιάτσος 12-2. Και μετά Άκης Παυλόπουλος και Βάσια Λόι. Και μετά ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δυστυχώς και ο Τράγκας και ο Γεωργίου έφυγαν από το μάτι του το κόσμο. Ήταν δύο από τις απώλειες που καταγράφηκαν σε σχέση με την έναρξη του Real FM. Από το 2007, φίλες και φίλοι. Στέλνει την αγάπη του σε όλους σας ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δύναμη ο συνάδελφος. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Μου γράφουν εδώ αγαπητοί κάποιες φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ένα θέμα. Κολλάει η εφαρμογή τα iPhone. Θα το δούμε αγαπητέ φίλε, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι με τους μισθούς και τις συντάξεις. Λύση είναι μόνο περικοπές από σπατάλες, μείωση υπουργών και βουλευτών. Ο Γιώργος μου γράφει ως απάντηση του φίλου του οδηγού ταξί. Αφού υπάρχει εφαρμογή που μπαίνεις μέσα, βρίσκεις ταξί, βάζεις που είσαι και θες να σου, εκεί όπου θες να πας, σου βγάζει ακριβώς πόση ώρα και πόσο θα πληρώσεις. Ορισμένοι τουρίστες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Καλημέρα στην κυρία Φανή. Καλημέρα και καλή σεζόν κύριε Παπαγιάννη. Εγώ πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι λόγω των οικονομικών συνθήκων χωρίς τον άντρα μου. Εμείς οι χαμηλοί συνταξιούχοι δεν περνάμε γενικά καλά. Αποτελεί όνειρο απατηλό το να θέλουμε να πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην αγαπητή πόλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα σε ακούω τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Για τους συνταξιούχους, μήπως ξέρετε κάτι, αν θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε πριν η Σύση Σταύριο Πιεράκου. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάντως από Τετάρτη.

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Σταμάτη. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλημέρα στην Αγγελική από τη Λαμία. Να σε καλά, Αγγελική. Πάντα εδώ, σταθερή. Καλημέρα στον Real Blogger που μου γράφει ότι ο Real Blogger με προκαλεί, δεν μου γράφει απλά. Αν θέλεις να βάλουμε στοίχημα ένα τραπέζωμα, που ευχαρίστως θα το χάσω, για τη νέα επιτυχία, εντός αγωγικών η λέξη επιτυχία, των μέτρων του Υπουργού Ανάπτυξης. Πολλούς χαιρετισμούς στον Εμίλιο Λιάτσο. Φίλε μου, δεν βάζω στοιχήματα εγώ, δεν έχω κανένα λόγο να βάλω στοιχήματα, γιατί πιθανολογώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ως προς την εφαρμογή τους. Είναι κράτος εν κράτη οι σούπερ μαρκετάδες. Αυτή είναι η αλήθεια και σωστά το επισημαίνεις.

Μέσα στην εβδομάδα, εκτός από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα που θέλει, βιάζεται το παλικάρι να τους προλάβει όλους και ανεβαίνει την Τετάρτη πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό ημερολόγιο αυτό, πάντα προηγείται ο Πρωθυπουργός, ακολουθεί ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αναλόγως τις εκλογικές τους δυνάμεις στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά, δεν το κακολογούμε δηλαδή σε γενικές γραμμές, έρχεται η 3 του Σεπτέμβρη, 3 του Σεπτέμβρη είναι η ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κατεβαίνουν όλα τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε περιοδίες στην Κρήτη για 4 μέρες.

Χαμός θα γίνει και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Κλιμάκια στο νότιο στο νομό Ηρακλείου τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Κατεβαίνει βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά κατεβαίνουν και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Δηλαδή, βλέπω εδώ Άννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Παύλο Γερουλάνου. Μιχάλη Κατρίνη. Νάντια Γιανακοπούλου. Κώστα Τσουκαλάου, εκπρόσωπος. Τέσσερις μέρες θα κρατήσει η περιοδία των σοσιαλιστικών κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη. Όλα μου τα καράβια, μέσα στα... Και στους τέσσερις νομούς.

0: Για να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Τον τηλέμαχο, ξέρει αυτός. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κύριε Ελπίδα. Χρόνια πολλά για την κόρη σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο κορίτσι. Θα ασχοληθούμε με το Πασόκ μετά τις 11.30. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει θέμα στο εσωτερικό του Πασόκ. Με τι νομίζετε? Με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να ψηφίσει για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, τη θέση δηλαδή της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, την κυρία Έλενα Κρήτα. Δεν αρέσει σε όλο τον κόσμο του Πασόκ αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Θα το ψάξουμε μετά. Κάποιοι λένε ότι εγκαταλείπει τον μεσαίο χώρο, τον χώρο των αναποφάσιστων και των σκεπτόμενων μετακινούμενων ψηφοφόρων ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί φοβάται ότι από τα αριστερά θα του βγει δυναμικά ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Κάποιοι λένε πως το έκανε για να διαφοροποιηθεί ούτως ή άλλως από τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικός παράγοντας, δεν έχει κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί να έχει πάρει κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Οπότε να παίξει μπάλα μόνος του από τα αριστερά. Σας υπενθυμίζω ότι την κυρία Κρήτα θα την ψηφίσει και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Άρα σχηματίζεται μια συμμαχία εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει όχι στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν θα ψηφίσει δηλαδή την κυρία Κρήτα. Και επειδή δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και δεν θα υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία, η θέση θα μείνει κενή. Αυτά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με συνέντευξη, με ρεπορτάζ, με παρασκήνια. Μία είδηση που δεν ευχάριστη. Υπάρχουν και δυσάρεστα πράγματα στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα, φίλες και φίλοι. Και όταν κλείνει μια επιχείρηση, ποτέ δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, κλείνει σήμερα το Νότος στην Οδό Αιώλου και Σταδίου. Ξέρετε, αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα. Το ιστορικό ακίνητο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, γιατί πραγματικά είναι ιστορικό το ακίνητο, πάνω από 100 χρόνια. Έχοντας ως ιδιοκτήτη την Τράπεζα Πειραιώς, θα ξεκινήσει να βιάζει από αύριο, από 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς με συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποίηση ακινήτου. Τώρα, αν θα γίνει επιχείρηση, πολυκατάστημα, εμπορική επιχείρηση, γραφή, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Οποιαδήποτε επιχείρηση κλείνει, είναι δυσάρεστο και λυπηρό γεγονός.
1: Real FM.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα.
8: FM στους 102.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λικούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Inside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σύρωματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση.

0: χρόνο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κρήτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής.
6: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Αρχικά κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια συνέπεια και μια θεσμικότητα ως προς την ψήφιση όλων των υποψηφίων που προέρχονται από τα δημοκρατικά κόμματα, είτε εκ των δεξιών είτε εκ των αριστερών. Με εξαίρεση φυσικά κόμματα όπως είναι οι Σπαρτιάτες, τους οποίους και έχει καταψηφίσει. Κατανοώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτήν τη φορά για το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, λέγοντας ότι δεν θα κάνει face control. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα καταδικάσω για ακόμα μια φορά τις μισογυνιστικές επιθέσεις που έχει κάνει η κυρία Ακρίτα και σε μένα στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλώντας με λεκτική πατσαβούρα και σε άλλες γυναίκες, με κοσμητικά επίθετα, υβρεολόγιο, αλλά και σε άλλους ανθρώπους εν γέννη, εμπλέκοντας οικογένειες. Η κυρία Ακρίτα δεν είναι ένα ενωτικό πρόσωπο. Συνεπώς, δεν επικροτώ την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να την προτείνει για μια θεσμική θέση. Αυτό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη θεσμικότητα την οποία επιλέγει να τηρήσει το κόμμα μου. Όντας συνεπής και το 2015 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ένα ενωτικό πρόσωπο? Δεν είναι, όπως απεδείχθη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, έτσι.
5: Πότε σας είχε αποκαλέσει η πατσαβούρα η κυρία? Δεν το ήξερα αυτό η κυρία Κρήτα. Τι είχε συμβεί?
6: Κοιτάξτε, ήταν πριν 3 μήνες περίπου.
5: Ναι.
6: Δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιας live εμφάνισης της παρορμητικά. Ήταν μια γραπτή της και συνειδητή της.
5: Ναι, με αφορμή ποιο σχόλιο παρενέβη?
6: Είχα κάνει ένα άστοχο σχόλιο για την κόμη του κύριου Τσίπρα, το οποίο και εντάξει, είχα πει ότι προφανώς ήταν ένα άστοχο σχόλιο.
5: Mm-hmm.
6: Δεν εμπερίχε υβρεολόγιο η δική μου διατύπωση, ούτε ήταν κάποια προσωπική επίθεση η οποία θα μπορούσε να κριθεί μηνύσιμη. Δεν αφορούσε εν τέλει και την κυρία Κρήτα σε καμία περίπτωση, αλλά όπως πολλές φορές έχει επιλέξει να παρέμβει για να είναι στη δημοσιότητα, γιατί της αρέσει, δεν ξέρω. Εγώ το ότι είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση, δεν το έκανα, διότι
5: θεωρώ
6: ότι έτσι, κύριε Παπαγιάννη, αν έκανα καλά, όπως λέτε, θεωρώ ότι έτσι χαρά θα της έδινα.
5: Το λέω, το κάνατε καλά, ο καθένας έχει δικαίωμα να προστατεύσει όπως νομίζει την προσωπικότητα και τον εαυτό του. Το λέω με την έννοια ότι καλό είναι στην πολιτική αντιπαράθεση να μην μπαίνουν να μην κατατίθεται μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή να συζητάτε σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο.
6: Συμφωνώ.
5: Να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή.
6: Στο τέλος της μέρας, σας ξαναλέω, εγώ σέβομαι ότι το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ και η θεσμικότητά του είναι πάνω από εμένα και πάνω από το κάθε μεμονωμένο στέλεχος. Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι και για τον κύριο Τσουκαλάν είχε πει κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Ανδρουλάκη είχε πει κάτι αντίστοιχο.
5: Μάλιστα.
6: Την ίδια στάση θα κρατούσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
6: Έτσι, γιατί είναι μια στάση αρχή σου. Λέει ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κρίση προσώπου.
5: Ωραία.
6: Ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζω και εγώ και το κόμμα μου, το μισογυνισμό, τη ρητορική του μίσους και όλα αυτά. Αν θέλετε, τα άθλια σχόλια τα οποία έχει κάνει.
5: Κλείνουμε το θέμα, Κρήτα. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στις δημοσκοπήσεις που εντός των προσεχών 24 ώρων θα δουν το φως δημοσιότητας. Εσείς έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορέσει να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δεν μπορέσει να ανέβει δηλαδή στη δεύτερη θέση και παραμείνει τρίτο, έχει τη χρονική δυνατότητα, έχει το περιθώριο να ανακάμψει και να ανατρέψει την εικόνα αυτή ή θα παραμείνει τρίτο μέχρι τις εθνικές εκλογές.

0: Δημήτρης. Υπάρχει δηλαδή πίστη στο στελεχειακό δυναμικό ότι μπορεί να γίνει ανατροπή?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει ανατροπή και λόγω του στελεχειακού δυναμικού και λόγω του προγράμματος που έχουμε, γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος στην όποια λογική εκπροσωπεί την κυβέρνηση, είτε αυτό αφορά στους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, είτε αφορά στην τρομερή αύξηση της ακρίβειας για την οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα, είτε αφορά στον παραγωγικό τομέα, είτε αφορά τη μη δημοριστοποίηση φορολογικής κλίμακας. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι απλά ένα άλλο μοντέλο στον αέρα. Είναι ένα κοστολογημένο άλλο μοντέλο. Ένα σοβαρό άλλο μοντέλο, το οποίο δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Θεωρώ συνεπώς, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι στο δρόμο προς την κάλπη, ό,τι και να δείξουν οι ερχόμενες δημοσκοπήσεις τώρα, που περιμένουμε όλοι να δούμε, φυσικά έτσι είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, θα αλλάξει η εικόνα προς την κάλπη, διότι ο κόσμος θα δημιουργηθεί ένα δίπολο μεταξύ της νοοτροπίας της συντήρησης που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης, της εξυπηρέτησης των καρτέλ και των ολιγοπολίων, και από την άλλη οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μη προνομιούχοι που επιδιώκει να εκφράσει ξανά το ΠΑΣΟΚ όπως έκανε στο παρελθόν. Γιατί η ραχοκοκαλιά μας ήταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο περιπτεράς, ο ακαδημαϊκός. Είχε μια γκάμα ανθρώπων που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ξαναπευθυνθούμε.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση. Τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλή σεζόν να έχετε. Να έχουμε.
1: Δέκα μαγισσές, τα δάχτυλά σου, δύο φώτιες στα χείλη, τα γλυκά σου.
0: Έκανε κάποιες, κατά την γνώμη μου, ενδιαφέρουσες δηλώσεις, τοποθετήσεις η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από λίγο σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Open. Τώρα ετοιμάζουμε μια φέτα, όπως λέμε χαρακτηριστικά στη γλώσσα την ραδιοφωνική, να την παίξουμε, να την ακούσουμε. Για πρώτη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πριν από λίγο. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να το έχει ξαναπεί. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας για να φύγουν από το κόμμα. Αυτό καταλογίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί γεγονός, πραγματικότητα δηλαδή όχι, αλλά για να το λέει δημοσίως η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάποια δείγματα θα έχει που θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Θα την αναζητήσουμε κι εμείς για να μας τα πει όλα αυτά. Αν έχει και ονοματεπώνυμα στελεχών. Λοιπόν, να το ακούσουμε λάσκαρη το απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που αλλάζει, αν θέλετε, το σκηνικό στην αριστερά. Παρακαλώ.
2: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
2: Είναι δυνατόν, λοιπόν.
3: Μα τα ίδια πράγματα λέτε.
2: Λέμε τα εντελώς αντίθετα. Και κυρίως κάνουμε τα εντελώς αντίθετα.
3: Πώς θα φύγει κάποιος από εσάς να πάει εκεί πέρα, ή ψηφοφόρος σας?
2: Αυτό
3: αν
2: λέω.
3: Αν ψηφίζει η Κωνσταντοπούλου, πώς θα πάει ψηφίσει Τσίπρα?
2: Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι. Ούτε φυσικά η πλεύση ελευθερίας, η οποία είναι ένα κίνημα που έχει κατακτήσει τις σχέσεις του με τους πολίτες μέσα από τη δουλειά μας. Ο κόσμος ξέρει, μου γράφανε άνθρωποι μέσα στον Αύγουστο, πού είσαι Ζωή? Γιατί δεν υπήρχε η Βουλή, οπότε δεν μας βλέπανε τόσο συχνά.
0: Μάλιστα, αυτά καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, έτσι όπως έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό, υπάρχουν περίπου 50 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή αυτή τη στιγμή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική πλειοψηφία. Ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρχαν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων, μικρότερων και μεγαλύτερων, μεγαλύτερων και μικρότερων, που δεν θυμάμαι κατά το παρελθόν να έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά δημιουργούν διαφοροποίηση των συνθήκων και θα υπάρξουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση.
1: Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, για να σας δώσω ρεπορτάζ, ξέρετε τι γίνεται. Μαθαίνει το γραφείο του Μητσοτάκη στην Πειραιώς, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ποιους τηλεφωνεί ο Σαμαράς και τους τηλεφωνούν μετά αυτοί. Τους παίρνουν πίσω. Μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπάρχει εντόνη κινητικότητα και διάφοροι οι οποίοι πιέζονται από άλλους για να μετακομίσουν ή να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Γενικότερα όλο αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα.
1: Τι παιχνίδι παίζουμε, αυτοκαταστροφής.
0: Και θα δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές, φίλες και φίλοι. Κάποιοι πιο πονηροί, δεν αναφέρομαι σε κόμματα ούτε σε ονόματα, το έχουν αναγάγει σε επάγγελμα. Α, δεν θα με αξιοποιήσεις κομματικά, δεν πειράζει, θα ανοίξω την πόρτα στο άλλο κόμμα, θα πάω σε αυτόν που με θέλει.
1: Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω.
0: Και επειδή η προεκλογική περίοδος θα κρατήσει αρκετά μακριά, θα κρατήσει, θα πάει μέχρι Απρίλιο-Μάιο, θα σας εξηγήσω γιατί θα πάει μέχρι τότε. Θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Βούτυρο στο ψωμί μας είναι όλο αυτό, φίλες και φίλοι. Μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες. Δυστυχώς δεν έχουμε. Όμως το σενάριο να υπάρξουν διπλές και τριπλές κάλπες παρά τις διαψεύσεις τις κυβερνητικές είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, όποια και αν είναι αυτά, είναι από μηδενική ως ανύπαρκτη, θα έλεγα. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τώρα, αν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα στην πορεία και αυτοί που λένε ότι δεν συνεργάζομαι με το Μητσοτάκη ούτε με το διάβολο, και πουν το αντίθετο, κανένας δεν ξέρει. Επειδή όμως είναι δύσκολο να πουν από την πρώτη αναμέτρηση το αντίθετο, θα πάμε σε δεύτερη, ίσως και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε εκεί ξέρετε, τα κόμματα που είναι κοντά στο όριο του 3% θα συμπιεστούν, θα πιεστούν πολύ. Και εκεί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, επικρατεί ο πιο ισχυρός. Το μεγάλο ψάρι δηλαδή τρώει το μικρό. Κρατήστε αυτό το οποίο συμβαίνει από χθες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, αυτός ο ηλεκτρισμός. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του. Βγήκε ο Κυρανάκης εναντίον του. Ο γραμματέας δηλαδή του κόμματος. Βγήκε ο Φλωρίδης εναντίον του. Κορυφαίος τέλεχος και υπουργός ο Φλωρίδης. Άφησε εχμές για Σαμαρά ο Πλεύρης. Θα δούμε πολλά ακόμα στη δεξιά πολυκατοικία. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος εδώ σε εμάς βγήκε πριν από λίγο στην εκπομπή. Χτύπησε το Σαμάρι και άφησε το Σαμαρά, αλλά το Τζούτσια τον περιποιήθηκε.

Είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυρία Κρήτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Η κυρία Κρήτα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να κάνει face control. Και μάλιστα υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πιο σοβαρά προβλήματα από το αν τελικά θα γίνει η ίδια Αντιπρόεδρος Βουλής ή όχι.

0: Και η Σοφία Βούλτεψη στο Action 24 σήμερα βγήκε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν συμφωνώ για τα εθνικά θέματα με όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω.
0: Και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει στα χέρια. Τώρα, τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά? Θα σας πω μια-δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώση μου μετά από κάποια τηλέφωνα που έκανα στο στενό επιτελείο και τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη να ανακοινώσει το κόμμα περίπου τον Νοέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα. Και η δεύτερη να περιμένει στις αρχές του 2027 να διαμορφωθεί, δηλαδή πιο κοντά το προεκλογικό τμήμα τη στιγμή της κάλπης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να του πάρει στελέχη τα οποία θα τα ανακοινώσει ότι θα μπουν στις λίστες των εκλογών. Να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί και να αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου και του πάρει τα στελέχη με τα οποία έχει συμφωνήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Να περιμένει μέχρι τέλους ο Αντώνης Σαμαράς και αν του κάτσει ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολιτικά. Κρατήστε και τα τρία σενάρια, γιατί ένα από τα τρία θα συμβεί.

0: Σισιά.
1: Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και όμορφο από καλό καιρό την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο το γιατρό που πάντα μας στέλνει τα μηνύματα εδώ και κάθε Σάββατο και τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές.

0: Η Κατερίνα μου γράφει πάντως τα πολιτικά κόμματα Γιάννη πληθαίνουν και ο κόσμος διχάζεται ακόμη περισσότερο. Ενώ ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ο Άδωνης που σήμερα επιτίθεται στο Σαμαρά, θυμηθεί την εποχή που πέρα από τις ζητοκραυγές υπέρ του Σαμαρά εισηγήθηκε να του στηθεί αδριάντας εν ζωή. Ναι, απ' την άλλη όμως να θυμηθεί και ο Σαμαράς ότι επί Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάης ο Πλεύρης και ο Μάκης ο Βορύδης.
1: Και σιγά πουθά.
0: Για όποιον δεν θυμάται, η Τριανδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε έρθει επί Αντώνη Σαμαρά. Ήτανε μέσα στα πλαίσια του ανοίγματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ευρύτερη δεξιά, εθνικιστική δεξιά ή ακροδεξιά. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Που έχει ένα πο-πο-πο-πο.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, στο Στέφανο Μάνο. Ήταν ο τελευταίος βαρόνος της Νέας Δημοκρατίας από εκείνη τη γενιά των κορυφαίων στελεχών που είτε αναδείχθηκαν στη θέση του Προέδρου είτε έμειναν σε κορυφαία θέση στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος από τους λεγόμενους βαρόνους. Έφυγε ο Μιλτιάδης Εύερτ νωρίτερα από τη ζωή, έφυγε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε ο Γιώργος Σουφλιάς, ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εξαιρετικά παραξηγημένος πολιτικός, αλλά από τους πολιτικούς που είχαν το θάρρος της γνώμης του, θέλω να το πω αυτό. Και ενώ αποδείχθηκαν οι επιλογές του, οι περισσότερες από τις οποίες σωστές, αδικήθηκε από την παράταξή του. Θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής, επειδή τόλμησε για την εποχή ο Στέφανος Μάνος να υπερψηφίσει μια τροπολογία που πέρασε επί κυβέρνηση Σιμίτη. Τα θυμάστε αυτά? Δεν πάνε πολλά χρόνια.
1: Με μια κλωτσιά από τα αυτή στα θρανία.
0: Θα μου πείτε, δεν ήταν η πρώτη λανθασμένη επιλογή του Καραμαλή? Και το Σουφλιά είχε διαγράψει και μετά τον αποθέωνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Και άλλους είχε διαγράψει ο Καραμαλής, και τον Πέτρο τον Τατούλη και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος λοιπόν των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολιτικός που πάντα έλεγε αλήθειες, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν ευχάριστες για τον κόσμο.
1: Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην...
0: Νομίζω ότι και από το Πασόκ εκείνης της περίοδου έφυγαν όλοι οι λεγόμενοι βαρώνοι. Τα στελέχη δηλαδή. Όχι, έχει μείνει ένας τελευταίος από το Πασόκ. Ο Απόστολος Κακλαμάνης, ζωή να έχει. Πολιτικός με μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα.
1: Κιθαρέ που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιέ.
0: Στο καθημερινό δίδυμο που επανακάμπτει. Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Και όλο το πρόγραμμα του Real FM ξεδιπλώνεται κάθε μέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην αλλάξετε συχνότητα. Σας θέλουμε όλους εδώ, γιατί μας στηρίζετε χρόνια και σας αγαπάμε πολύ. Εγώ θα είμαι κανονικά και αύριο εδώ και μόλις ξεκινήσει και επισήμως και τυπικά το νέο πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο 9-7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: σου.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8.
0: Σάμος. FM στους 102.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλας.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
13: Διάθεση καλοκαιρινή.
14: Θέα χαλαρωτική.
13: Γεύσεις λαχταριστές.
14: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
13: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
13: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
14: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
13: Τηλέφωνο 2273-62-153.
14: See you at Corner.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο περίμενα για να σε ακούσω.
1: Μπορείς να συνεχίσεις να μιλάς, παρακαλώ, γιατί μου στάζω.
0: Δεν νομίζεις μερικές φορές.
2: Πιο κοντά, πιο δυνατά, εντάξει.
0: Δεν νομίζεις μερικές φορές να γίνεσαι ιδιαίτερος τρασής. Να έρχεσαι σε μένα και να μου λες νιστάζω. Κάτσε ρε μπαμ.
1: Το λέω σε ένα γιατί εσύ μπορεί να το καταλάβεις αυτό το συνέστημα.
0: Το δέχομαι.
1: Κοίτα, και εγώ ξυπνάω νωρίς, όχι όπως εσύ, προφανώς όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά οπότε όταν έχεις 6 ώρες ήδη μια κάποια δραστηριότητα.
0: Ναι,
1: είναι λογικό να νιώθεις μια μικρή καμπή.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω, στην αρχή της εβδομάδας δεν το αισθάνομαι αυτό, δηλαδή τώρα είμαι μια χαρά. Μην το συζητάς. Είμαι σπίτα που λένε. Αύριο θα είμαι λιγότερο μια χαρά. Την Δετάρτη θα θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί.
1: Πάντως, πήγαινε έτσι. Προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί αυτό είναι που με ζωντανεύει αυτή την ώρα. Αλλιώς θα έχανα τη μέρα μου.
0: Και όλους τους ακροατές μας.
1: Σίγουρα.
0: Και όλους μας.
1: Σίγουρα.
0: Με αγωνία περιμένει το κοινό, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Real FM να μας ακούσουν. Και σήμερα είναι η έναρξη της περίοδου μου. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έναρξη της ραδιοφωνικής σεζόν.
1: Το ραδιόφωνο δεν σταματάει ποτέ.
0: Με καινούριο πρόγραμμα, με χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα φροντίζουν τα ραδιόφωνο, ό,τι έχουν να κάνουν, να το λανσάρουν αρχές
0: Σεπτεμβρίου. Καλά, τώρα φροντίζουν
1: τα ραδιόφωνα. Μαζί με τα σχολεία.
0: Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα ραδιόφωνα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουν γίνει δομικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Real FM, πρέπει να πούμε. Ότι η πρωινή καταρχάς είναι 24 ωρία γιωμάτη που λέμε, γιωμάτη χορταστική, λαχταριστή. Και λαχταριστικό είναι αυτό που έχει γίνει, που ξεκινάει πολύ νωρίς. Η ενημέρωση από τις 4 η ώρα είναι Σπύρος Παπαδάκης στον αέρα. Έτσι. Το έχω κάνει 4 με 6.
1: Τον κακομίλη τον Παπαδάκη. Γιατί λες τέτοια για αυτό το καλό παιδί?
0: Δεν λέω το. Λέω το κακομίρι.
1: Μια χαρά είναι το πρωί.
0: Δεν το συζητάμε. Άλλο λέω ότι είναι πακέτο τεράστιο το 4 με 6.
1: Εντάξει, είναι μια δουλειά.
0: Το έχω κάνει σε άλλο ραδιόφωνο 4 με 6. Όταν αποφάσισε ένα ραδιόφωνο στο οποίο βρισκόσουν να ανοίξει τη ζώνη να την πάει από τις 4 και μου λένε, αδελφέ, κάνουν οι απέναντι 4, πρέπει να κάνουμε και εμείς 4.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 2005, εκεί,
1: λίγο
0: κάπου
1: πιο
0: εκεί.
1: Πριν.
0: Μπορεί, 4-5 κάπου εκεί.
1: Λίγο πιο πριν.
0: Και αποφάσισε να κάνει ζώνη 4 η ώρα. Και μου λένε, φίλε,
1: εκτός αέρα θα σου πω γιατί έγιναν όλα αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να σου πω εκτός αέρα. Σου λέω στον αέρα ότι λόγω αυτού που έγινε εκεί ήρθαν και μου λένε 4 με 6, αδελφέ.
1: Είναι η πρωινή ζώνη, είναι μία από τις πιο σοβαρές ζώνες ενημέρωσης παντού στον κόσμο που σέβονται τον εαυτό τους.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί εκείνη την ώρα πρώτον ο κόσμος γυρνάει. Έχεις Αμερική, Ευρώπη, η Ασία έχει προχωρήσει. Είναι η καλύτερη ώρα για να τα πιάσεις και τα τρία μαζί. Και έχει τεράστια σημασία. Οι αγορές ανοίγουν και παίρνουν φόρα. Τότε τις καταλαβαίνεις τι θα κάνουν. Καθόλου τυχαία όλα τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων εκείνη την ώρα είναι όρθια.
0: Βλέπεις δε λάσκαρη αγοραστέ το χάος που υπάρχει στην προσέγγιση των θεμάτων.
1: Ποιο χάος?
0: Λέω ότι είναι φοβερό. Είναι πολύ καλό να ξεκινάει το ραδιόφωνο στις 4, γιατί εκείνη την ώρα ανοίγουν όλες οι αγορές. Πραγματικά τώρα.
1: Βέβαια, προετοιμάζονται. Τι. Με αγορές είναι η ζωή σου. Τι νομίζω.
0: Ότι θα έρθω στο Real FM στις 4 και θα πω, παιδιά, ξυπνήστε.
1: Τι είναι η ζωή σου.
0: Ότι ο Νίκη.
1: Αν οι αγορές που είναι ο Μάνος Νιφλής να κάνει δύο κολοτούμπες, θα κάνεις δύο κολοτούμπες.
0: Πω, ρε συμπά, πολύ άγρια που λες.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης που γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε.
3: Και κυρίως οι αγορές.
0: Έτσι. Να μην αλλάξεις ποτέ.
1: Δεν είναι σωστή διατύπωσή σου. Και μισούσαμε να αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: το έχω αλλάξει. We love to hate. Το έχω κάνει ανάποδο.
0: Έχει πράγμα φέτος ο Real FM. Μεγάλες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα. Παγάνης βραχά. Της τρελής γίνεται με τους άλλους τους τρελούς μόνιμα. Τον Καλαμαράκι με την άλλη την Γκάντζου. Όλοι οι τρελοί έχουν μαζευτεί. Έχουν παρεμβάσει και το απόγευμα. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα, έχει ανανεωθεί. Έχει γίνει. Εσύ κοντά δεν βγάλεις ρίζες στις 12 η ώρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Τι εννοείς αυτή?
1: Τελειώνει ο χρόνος μας.
0: Τελειώνει ο χρόνος μου.
1: Ναι. Δεν μου λες, ο Νίκος Αντολάκης πώς περνάει? Αλλά εσύ που ξέρεις πάντα περισσότερα για το τι γίνεται στο πράσινο
0: σταθμό. Αύριο θα τον δω που τον έχουμε στην εκπομπή το πρωί.
1: Ναι, άρα κάνεις τώρα προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αύριο θα ξέρω πώς πάει. Αύριο θα το ρωτήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δημοσκοπικά εννοεί.
1: Όχι, βρε, δημοσκοπικά. Α, τώρα δεν έχουμε βγει ακόμα δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είμαστε
1: κολλητοί. Οι δημοσκόποι, τουλάχιστον με αυτούς που μίλησα εγώ, δηλαδή που μιλάω με τους ανθρώπους, είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν λέω ότι άλλοι δεν είναι, αλλά με αυτούς μίλησα εγώ. Μου λένε όλοι ότι αν δεν πάει προς το τέλος ο μήνας Σεπτέμβριος, μην τα παίρνεις τις μετρητής.
0: Να, ναι, εντάξει.
1: Μην τα παίρνεις μετρητής, διότι τώρα μπαίνει η κοινή γνώμη στο παιχνίδι της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
0: Έχεις δίκιο. Και λογικό δεν είναι.
1: Απολύτως λογικό, φυσικά. Και ακόμη οι άνθρωποι έχουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίζουν τα σχολικά.
0: Έχεις μπροστά σου και πολιτικές, πολιτικά event, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι πολιτικά γεγονότα, δεν έχουν γίνει. Έχεις τη Εθνική Θεσσαλονίκη, έχεις διάφορους καυγάδες. Να, περίμενες τώρα ότι τέλος Αυγούστου θα ανοίξει καυγάς με το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι. Καλά, είχε πει το Πασόκ ότι θα κάνει κάποιες προτάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι σταθήκαμε πολύ στο κομμάτι αυτό, στο ένα κομμάτι που εγώ δεν περίμενα.
1: Έχει και events που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, τελειώνει η προθεσμία για τα ελβετικά. Όσοι θέλουν να τα γυρίσουν και πάρα πολλοί πήγανε να τα γυρίσουν. Αλλά αν δεν τελειώσει η προθεσμία, δεν ξέρουμε να βγάλουμε ένα λογαριασμό αν πήγαν πολλοί. Νομίζω θα πάνε περισσότεροι πάντως.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει η καινούρια διαδικασία του εξωδικαστικού που είχε κάποια συμπληρώματα και τα λοιπά που έπρεπε να γίνουν και αυτό τελειώνει νομίζω γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και από εκεί πέρα ξεκινάει. Έχεις δηλαδή και εξελίξεις σε αυτό το τομέα.
0: Έχεις. Μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα. Αλήθεια το λέω, μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα.
1: Φυσικά. Θέματα της ζωής των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, έχουν νόημα αυτά τα θέματα. Έχουν πραγματικό νόημα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους δανειολήπτες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, βέβαια ακόμα και τώρα πάλι πασαλήματα κάνουν. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Τζαβάρα. Γιατί χθες το Πασόκ επικαλέστηκε τον κύριο Τζαβάρα που λέει ότι, συγγνώμη παιδιά, αυτό για την πρόταση που κάναμε το έχει υποστηρίξει και το έχει καταθέσει και σε ερώτηση ο κύριος Τζαβάρας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε ο Τζαβάρας σήμερα. Λέει, με συγχωρείτε, αυτό το έκανα, ήταν δική μου ερώτηση. Δεν έχει σχέση με το κόμμα, δεν ήταν θέση του κόμματος. Έτσι.
1: Όντως.
0: Εδώ έχω
1: το είχε πει δηλαδή.
0: Μία ένσταση. Είχε πει ότι είναι δική μου. Το 2018, επειδή το θυμόμουν, σου είχα πει ότι είχα. Τα παρακολουθώ αυτά. Διαβάζω το 2018 δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέει, τον Ιανουάριο του 2018. Όχι, δεν έχω τη δήλωση του. Λέει, την ήδη διαβάζω. Το 18, όταν ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει ο άνθρωπος, είχε προτείνει να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες πριν πουλήσουν ένα κόκκινο στεγαστικό σε φαντ να δίνουν στον ίδιο το δανειολήπτη τη δυνατότητα να το αγοράσει στην ίδια τιμή που θα το αγόραζε το φαντ. Αυτό είχε. Θυμάσαι που σου λέγα ότι θυμάμαι το Γεωργιάδη να έχει διαφοροποιηθεί εκείνη την περίοδο.
1: Από και πολλοί άλλοι το είχαν.
0: Όμως, ποιο είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, έχεις τον Τζαβάρα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, που έχει κάνει μια ερώτηση σε αυτή την κατεύθυνση. Έχεις τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, που προτείνει αυτό. Και αναρωτιέμαι τι περιμένεις για να πεις αν είναι θέση. Θα μου πεις, δεν είναι στο πρόγραμμα μιας παράταξης, αλλά καθίστε παιδιά, μπορείς να βγαίνεις να λες, και δεν το λέω τώρα γιατί υπερασπίζουμε το Πασόκ, αλλά την κοινή λογική. Βγαίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος ενός κόμματος. Και υποστηρίζουν κάτι. Και αυτό είναι προσωπική θέση.
1: Ως ερώτηση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά δεν έχει σημασία η φόρμα.
0: Χωρίς να μπαίνω στην ουσία. Δηλαδή τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Κατά το
1: συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Δεν πρέπει. Είναι τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Okay.
1: Τι μπορεί να γίνει, τι
0: ρωτήθηκε
1: δεν μπορεί.
0: Ρωτήθηκε σήμερα
1: να
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης, οφείλω να σου πω, για εκείνη τη δήλωση και απάντησε ναι, έτσι είναι, το είχε υποστηρίξει, αλλά τώρα πια έχουν πουληθεί όλα τα δάνεια. Και αναρωτήθηκα αμέσως, μόλις τον άκουσαν το λέει, το πρωί σε τηλεόραση, αν είχε μιλήσει μαζί σου την προηγούμενη μέρα.
1: Δεν είχε μιλήσει.
0: Ό,τι μου έλεγε στην Παρασκευή, τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα.
1: Ναι. Πάντως, να σας πω τώρα για να μπούμε και στην ουσία. Αυτός με που έλειπε, χρόνια πολλά έλειπε, είναι ότι πριν πουληθεί ένα δάνειο, η τράπεζα η οποία έχει ένα δάνειο και δεν της το πληρώνει, ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άλλος έχει πάρει το δάνειο, να του πει ότι άκου να δεις φίλε. Εγώ σου κάνω μία πρόταση που τη θεωρώ συμφέρουσα για σένα. Αν δεν την πάρεις, το δάνειό σου εγώ θα το βάλω στο πακέτο που θα πουλήσω σε κάποιο φαν. Θα απαλλαγώ από το δάνειό σου, θα το πάρει κάποιος άλλος. Τώρα, αυτό που όλοι κατάλαβαν σιγά σιγά και τότε και με τον κύριο Τζαβάρα εγώ το είχα μιλήσει και αυτά που δεν το καταλαβαίνω είναι ότι τα φαν δεν αγοράζουν ένα-ένα το δάνειο. Δώσ' μου το δάνειο του Νίφλη, δώσ' μου το δάνειο του Παπαδημητρίου. Αγοράζουν ένα πακέτο τεράστιο που αξίας δισεκατομμυρίων. Που μέσα έχει δάνεια έτσι, δάνεια αλλιώς, δάνεια δύσκολα, δάνεια που ενδεχομένως δεν θα πληρωθούν ποτέ, δάνεια που έχουν υποθεί και ένα καλό ακίνητο. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Άρα δεν έχει έννοια η τιμή καθενός χωριστά. Ούτε σε αυτή τη τιμή μπορεί να γίνει συναλλαγή. Διότι η συναλλαγή την κάνει το fund με την τράπεζα από την οποία αγοράζει το πακέτο των δανείων. Δεν την κάνει μαζί σου. Το να πας εσύ ως τρίτος και να πεις άσε ποιο τέτοιο το κάνατε αυτή τη συναλλαγή, δώστε το σε μένα. Δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. Είναι αυτό που εννοούσε η κυβερνητική ανακοίνωση ότι δεν προκύπτει από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εννοώντας τους κανόνες των συναλλαγών που υπήρχαν έτσι αλλιώς πάντοτε. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν σου ανήκει το δάνειο. Το δάνειο ανήκει στην τράπεζα. Εσένα σου ανήκει η υποχρέωση. Α, και πας παρακάτω.
0: Επειδή το είπες στην Παρασκευή και καλά κάνεις και το λες, να έχουμε μία εικόνα τι συμβαίνει. Θα σου απαντήσω λίγο έτσι λαϊκίστικα έως μπακαλίστικα. Τι με νοιάζει όλο αυτό που περιγράφεις ως πελάτη της τράπεζας? Τι εννοείς δεν μου ανήκει το δάνειο? Για να πάμε τώρα να περάσω απέναντι και να σου πω. Προφανώς έχεις δίκιο να λες ότι ένα fund όταν πηγαίνει σε μια τράπεζα δεν της λέει «Α, να σου πω αυτό το δάνειο μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει». Της έχουν έτοιμο ένα πακέτο και αγοράζει το πακέτο. Αυτό είπες και έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παίρνει το πακέτο. Σε ρώτησα για την Παρασκευή γι' αυτό και σου λέω «Μη συγχωρείς». Αυτό. Γιατί είναι, το έχουμε θεσμοθετήσει ή νομοποιήσει ως την απόλυτα ορθή, όχι νομοποίηση, νόμιμο είναι. Γιατί το έχουμε λογικοποιήσει και λέμε ότι αυτή είναι η αξιωματική μέθοδος που ακολουθείται. Δεν μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε μέθοδος. Γιατί έχουμε κανονικοποιήσει κάτι χωρίς, επαναλαμβάνω, και επειδή κάνεις και την πολιτική προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το εξής, ρε συμπάμπη, και αυτό είναι με τρελαίνει. Δεν είναι το θέμα, δεν υπερασπίζουμε κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει να κερδίσει από αυτήν την ιστορία. Τι υπερασπίζομαι όμως? Υπερασπίζομαι ότι μέχρι στιγμής έχει γίνει αποδεκτό ότι ακολουθήθηκε μία διαδικασία που γονάτισε τους Έλληνες.
1: Η διαδικασία γονάτισε τους Έλληνες.
0: Οι διαδικασίες που γονάτισαν τους Έλληνες, όπως έχει γίνει παραδεκτό από πολλές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής διεθνώς. Αυτό λέω. Ότι οι Έλληνες, ότι μπορούσε να γίνει έτσι, ότι τελικώς ναι και πόνεσα και ήταν σε άλλα λάθος, άλλα σωστά. Άρα υπάρχει διεθνώς μία παραδοχή που λέει, ρε παιδιά, και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα εκείνη την περίοδο, κάτι έγινε. Δεν ήταν τυχαίο. Εντάξει. Αυτό. Όταν λέω δεν ήταν τυχαίο, κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ήταν
1: φυσικά
0: κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και αναρωτιέμαι, γιατί στην αντιμετώπιση μετέπειτα όλης αυτής της ιστορίας δεν το αντιμετωπίζουμε ως κάτι ιδιαίτερο που έγινε? Και το αντιμετωπίζουμε λέμε πολιτικά ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς κτλ. Μετά από χρόνια. Αλλά συνεχίζουμε με την ίδια λογική να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που άφησε πίσω της εκείνη η περίοδος.
1: Εντάξει. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν έχει γίνει όσο καλά θα μπορούσε να έχει γίνει. Με ευθύνη των πολιτικών, οι οποίοι ο καθένας για δικούς του λόγους δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση.
0: Σύμφωνο.
1: Διότι αν γίνει η συζήτηση πρέπει να τα πιάσει όλα μέσα. Δεν μπορεί να πει να πιάσω μόνο τι έγινε από το 15 και μετά, αλλά θα ξεχάσω τι είχε γίνει πριν το 10.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
0: Έτσι.
1: Και επειδή δεν συμφέρει αυτό κανέναν ξεχωριστά, κανένας όταν είναι ξεχωριστά στη διακυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι η Βουλή πρέπει να είναι ανεξάρτητη εντελώς, να παίρνει αποφάσεις κτλ. Έλα όμως να σου πω κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Μία τράπεζα, όταν επί τρεις μήνες δεν πληρωθεί κάτι, το οποίο περιμένει θα πληρωθεί, ένα δάνειο δηλαδή, είτε είναι σε επιχείρηση, είτε είναι σε ιδιώτη, οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένη από τον τέταρτο και μετά μήνα να γράφει στο συνισολογισμό της, στα βιβλία της, ένα μέρος της ζημιάς που υφίσταται. Με σκοπό να στο τέλος του χρόνου, όταν τελειώσει η μία ετήσια περίοδος, να έχει γράψει τουλάχιστον το 80% της ζημιάς. Δηλαδή, αν κάποιος που έχει 100.000 δάνειο δεν πληρώσει το δάνειο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει η τράπεζα και στο τέλος εκείνης της χρονιάς να έχει γράψει ζημιά στα βιβλία της 100.000. Μία τράπεζα δεν δικαιούται να έχει ζημιές. Δεν είναι σαν μια άλλη επιχείρηση. Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα των ζημιών. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν τα χρήματα μας, των αποταμιευτών.
0: Αυτά όμως καταγράφηκαν ως ζημιές.
1: Αυτά λοιπόν καταγράφηκαν ως ζημιές με αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν καταγράφεται μια ζημιά σε τράπεζα, δηλαδή θα έχει και μια τράπεζα ζημιά.
0: Okay.
1: Όχι μόνο από τα δάνεια, μπορεί να είναι για τα όμολα, μπορεί να είναι από διάφορα. Ναι. Όταν λοιπόν καταγράφει ζημιά, πάει στα κεφάλαιά της, τα οποία κεφάλαια που λέμε τα υποχρεωτικά κεφάλαια των τραπεζών, είναι τεράστια κεφάλαια, είναι πολύ μεγάλα. Σου με μια επιχείρηση εμπορική, μπορεί με 2.000 ευρώ να ξεκινήσει και να πορεύεται. Να έχει φτιάξει να κάνει 2 εκατομμύρια τζίρο και να έχει ακόμη 2.000 ευρώ κεφάλαιο.
0: Ωραία.
1: Η τράπεζα δεν πάει έτσι. Η τράπεζα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίων. Πάει λοιπόν στα κεφάλαιά της και παίρνει από εκεί τη ζημιά.
0: Okay.
1: Άρα τα κεφάλαιά της σταδιακά μειώνονται. Άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να βρει καινούργια κεφάλαια.
0: Σύμφωνα.
1: Τα οποία θα τα βρει είτε στο χρηματιστήριο, αλλά κανείς δεν μπορεί να αγοράσει μετοχές μιας τράπεζας που έχει ζημιές.
0: Όταν τα έχει βάλει στις ζημιές, δεν έχει τελειώσει, έχει λήξει. Πάει από το κεφάλαιο και παίρνει.
1: Η ζημιά διαγράφει κεφάλαιο. Και επειδή η τράπεζα πρέπει να έχει ένα ύψος κεφαλαίων υποχρεωτικός, αλλιώς θα της πάρουν την άδεια, θα την κλείσουν.
0: Okay.
1: Αυτό. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στα πίξ της κρίσης που περάσαμε.
0: Άρα αυτό που γίνεται, συσσωρεύεται ένας μεγάλος όγκος κόκκινων δανείων.
1: Άρα ζημιών.
0: Άρα ζημιών που πρέπει να πάει να τα σηκώσει από το κεφάλαιό της η τράπεζα για να καλύψει.
1: Άρα τι θα κάνει.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι ο προβληματισμός, παύλα ένσταση, γιατί δεν κάνω τον ειδικό. Και αναρωτιέμαι, γι' αυτό σε ρώτησα και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει καταγράψει 1 εκατομμύριο ζημιές. Τώρα λέω το ελάχιστο για να καταλαβαίνουμε. Έχει καταγράψει 1 εκατομμύριο ζημιές. Έτσι. Και λέει λοιπόν, πώς θα ελαχιστοποιήσω τη ζημιά, αυτό καταλαβαίνω. Παίρνω στο Λάσκαρη αγοραστό που έχει το φαν και του λέω, αδελφέ, έχω 1 εκατομμύριο ζημιά, δώσε μου 200.000.
1: Τι μου δίνει να σου δώσω.
0: Τι μου δίνει να σου δώσω. Okay.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε εμείς τώρα.
1: Ο αγοραστός που ξέρει να αγοράζει και να πουλάει.
0: Άκουσε με. Τι λέμε εμείς τώρα. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι σε κανονικές συνθήκες γίνεται αυτό. Αλλά εδώ, επειδή έχει και μια ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, έτσι δηλαδή έχεις χώρα στα μνημόνια και οτιδήποτε άλλο, λες, αντί να πάω στα φαντ, ενεργοποιώ ένα πρόγραμμα που λέει μάγκες μία εβδομάδα μέσα, εάν εσύ δεν μου φέρεις τόσα που θα το πουλήσω εγώ στο φαντ, εγώ το έχω δώσει, κόψ το λαιμό σου.
1: Λοιπόν, πάμε στο παράδειγμα σου, γιατί είναι σωστό και ρεαλιστικό. Ο αγοραστός λοιπόν, του λέει κάποιος να πάρει τα δάνεια του Παπαδημητρίου και του Νιφλή.
0: Ναι.
1: Λέει ο αγοραστός Παπαδημητρίου, μπαγά σας, δεν πρέπει να πληρώσει ποτέ. Αλλά αν μου δώσει και του Νιφλή, να πάρω και του Παπαδημητρίου.
0: Σωστά.
1: Παίρνει λοιπόν το δικό μου δάνειο με 20% και παίρνει το δικό σου με 80%.
0: Σύμφωνοι.
1: Και ρεφάρει. Λέει, έχω μεγάλο κίνδυνο στον Παπαδημητρίου, μικρότερο στον Νιφλή. Με συγχωρείτε, πώς το λένε αυτό. Θα πηδήξω τον Παπαδημητρίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα του πάρω ό,τι έχει και δεν έχει. Θα τον τρελάνω στον πληστηριασμό. Από τα 20 θα του πάρω τα 30.
0: Έτσι.
1: Ή αν δεν του πάρω τα 30, θα μου μείνει η υποθήκη. Εδώ είναι το σπουδαίο.
0: Ωραία.
1: Έτσι, η οποία υποθηκούλα κάτι θα πιάσει στην αγορά. Ο Νιφλής θα συνεχίσει να πληρώνει, θα τον βοηθήσω κι εγώ λίγο. Ρέφαρα. Αυτό το λογαριασμό κάνει το φαν.
0: Παναγιά σου. Εδώ τώρα φτάνουμε.
1: Αλλά η τράπεζα όμως τελειώνει. Το πούλησε, δεν έχει πια άλλη ζημιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί τώρα κανείς μέχρι σήμερα δεν το έχει εξηγήσει όπως πολύ σωστά το εξηγείς. Όλοι λένε, ως άλλοι τραπεζίτες, μα τα δάνεια όλα στο μπαίνει πακέτο, αδελφέ. Δεν είναι. Και αυτό που περιγράφεις είναι το ακριβές. Δηλαδή, υπάρχουν μέσα σε αυτό το πακέτο δάνεια με μεγαλύτερη επισφάλεια, δάνεια που θα πάρει, δάνεια που θα το παλέψει να πάρει και θα ρεφάρει. Έτσι, στο τέλος της ημέρας.
1: Ελπίζει να ρεφάρει.
0: Okay.
1: Αλλά θα ρεφάρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Με αυλάκες δεν τους έχω.
0: Απλώς θέλω να πω, επειδή κάνουμε διάφορες αναλύσεις και αυτά μου σπάνε τα νεύρα, είναι οι κανόνες οι ευρωπαϊκοί που παραβιάζονται από το Πασόκ, αυτό που διαβάζουν το Υπουργείο Οικονομικών, διάφορες μπούρδες που ακούω όλες αυτές τις μέρες. Το τι μπούρδα έχει ακουστεί, πες το αδελφέ, ότι εδώ η τράπεζα για να καλυφθεί. Τα έχει δώσει με αυτόν τον σκοπό και εξήγησε και στον κόσμο.
1: Βέβαια,
0: ότι το φαντ λέει ότι έχω το χαΐρευτο του Λάσκαρη αγοραστού και έχω και αυτός ο αγοραστός σήμερα.
1: Οι ρόλοι αλλάζουν εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου, να μην πω ότι το έχουμε κάνει.
0: Έχω του κομψή κομψάνι φλή, έχω του απόλυτα σοβαρού Παπαδημητρίου. Τα παίρνω όλα και αυτά που θα χάσω από τον
1: Λάσκαρη. Και θα δω τι θα κάνω. Να σας θυμίσω κάτι στους παλαιότερους, αυτό αμέσως θα τους θυμίσει. Παλιά που δεν υπήρχε τραπεζικό σύστημα σοβαρό. Έτσι, και δεν έδινε και δάνεια εύκολα. Γιατί περάσαμε μια περίοδο που δόθηκαν εύκολα. Τι κυκλοφορούσε στην αγορά, η επιταγή. Πώς κυκλοφορούσε η επιταγή, οπισθογραφημένη. Πόσες οπισθογραφήσεις είχαν οι ρημάδες οι επιταγές, Εγώ έχω δει με τα μάτια μου. Εσύ δεν υπήρχε χώρος. Αφού αν ήταν κανένας ο οποίος έβαζε μεγάλη φαρδιά πλατιά υπογραφή, του λέγανε βάλε μια μικρή παιδάκι, μια μονογραφή. Έτσι. Για να χωρέσουν να υποστογράψουν πάρα πολύ. Αυτή η επιταγή λοιπόν κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι. Okay. Ποιος είχε την υποχρέωση να πληρώσει την επιταγή? Πήρα εγώ την επιταγή. Έχει τις υπογραφές, έχει τέσσερις υπογραφές. Ποιος είναι υποχρεωμένος σε μένα που έχω πληρωθεί με αυτή την επιταγή? Με πλήρωσες εσύ με αυτή την επιταγή. Ποιος θα την πληρώσει? Ο τελευταίος που έχει υπογράψει. Όχι προηγούμενοι. Ο ναι. τελευταίος. Αν ο τελευταίος δεν πληρώσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θέλω να πω, όπως τότε οι επιταγές και οι συναλλαγματικές κυκλοφορούσαν και ήταν χρήμα. Ζεστό, ήταν μια μορφή δανείου. Έτσι κάπως είναι και αυτές οι καταστάσεις τώρα που ζούμε. Μόνο που το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα και πολύ καλύτερο δίκαιο πτωχευτικό, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι τόσο πολύ. Μπορεί Μες. Κάτι να πάει στραβά στη ζωή.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην αλλαγή του ημιώρου. Θα σκεφτώ αν θα ξαναμπω, γιατί με τον κολλητό στο Λάσκαρη αγοραστό, αυτή η φορά αυτή ο αγοραστό, έχει κλείσει το κλιματιστικό του από εκεί. Εγώ δεν μπαίνω με αυτή τη ζέστη παλιά.
1: Αγοραστέ, πες του ότι είναι μεγάλο καπιταλιστή και μεγάλο ψεύτη.

0: Real FM.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά οδός 90.
4: Radio Samos.
5: FM στους 102.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
13: βαψίματα,
12: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Champions.
1: Έχω παγώσει, τώρα πρέπει να κάνω απόψυξη. Λοιπόν, λέγε.
0: Έλα, τι να πω.
1: Μου είπες ότι για το Πασόκολε καλά τα πράγματα, καλά πηγαίνουνε. Θα το πει και στην Κρήτη. Mm-hmm. Σου έχει καλέσει για φαγητό εκεί τους βουλευτές του, όλους ο Ανδρουλάκης, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, εσύ ποιας άποψης είσαι? Πρέπει να ρίχνουμε τα ντρόνς που στέλνουν οι Τούρκοι, που κάνουν τουρισμό στο ελληνικό φύρ?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Τώρα δεν, αυτό εκτός από το φύρ μπήκε και σε χώρο αμυγός εθνικός, σε ένα αέριο.
0: Εδώ είναι... Όχι. Εδώ εγώ δεν βέβαια φτάσει Μαρούση.
1: Μαρούση Αλεξανδρούπολη δεν ήταν. Κατασκοπευτικό δεν φτάσει... ήταν αυτό, υποτίθεται.
0: Δεν φτάσει Μαρούση. Κοιτάξτε. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι ερώτηση που κάνουμε καθημερινά σε όλους τους αναλυτές, νομίζω, χωρίς να σημαίνει ότι φέρω τη μοναδική αλήθεια, γιατί ίσως να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό, κάτι να θέλει να δείξει η διπλωματία και η πολιτική που προέχει, νομίζω πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς μια πρακτική από αυτές που ακολουθούν οι Τούρκοι. Τι εννοώ? Μπορεί ψαράς να πει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Έλληνας ψαράς να πει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Όχι. Τι θα γινόταν? Θα συλλαμβανόταν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή κι εμείς.
1: Τι δηλαδή,
0: θα
1: να πάει 6 μίλια από τις ακτές?
0: Λέω. Θα μπορούσε? Όχι. Θα συλλαμβανόταν. Δεν κάνουμε το ίδιο με τους Τούρκους ψαράδες. Επαναλαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι είναι συνυπογράφω την άποψη αυτή, που είναι μια άποψη που ακούγεται όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο, γιατί μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού τους ή στην πολιτική που ακολουθούν να θεωρούν ότι υπάρχει σκοπιμότητα γι' αυτό, αλλά πρέπει να την εξηγήσουν κάποια στιγμή. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτή?
1: Κάτσε εσύ, ναι. Μάνο, ένα ψαράδικο μπορεί να πάει όπου θέλει.
0: Τι εννοείς?
1: Ένα ψαροκάικο. Όπου θέλει θα πάει. Το θέμα είναι πού μπορεί να ψαρεύει και πού όχι. Αυτό έχουμε κανονισμούς αυστηρούς.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω να πω, αν μπει ένα ψαροκάικο σε κάτω από τα 6 μίλια, δεν βλάπτει κανένα, δεν θα του πούμε όχι. Μπορεί να έχει καιρό, ας πούμε.
0: Ναι, καλά, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σου δίνω μια απάντηση σε αυτό που με ρώτησε. Σου λέω ότι για αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν.
1: Αυτό είναι πολεμικό.
0: Και ουχή τα ντρόουν. Λοιπόν, αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν που μπαίνουν τα τουρκικά, αντιστοίχω ελληνικά ντρόουν θα καταρρύπτονταν από τους Τούρκους? Θεωρώ πως ναι.
1: Να το δοκιμάσουμε, τι λες?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πω και κάτι.
1: Να στείλει ο Δένδια σένα. Να πάει κάτι πάνω από τη βάση του Ισμύρ.
0: Να συμφωνήσουμε επίσης ότι οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις οι καθημερινές των Τούρκων, αφήνω έξω τα ντρόν, με τα αεροσκάφη τους, έχουν πολύ μεγάλο κόστος και για εκείνους και για εμάς. Καθημερινό κόστος. Κόστος. Καύσιμο και οτιδήποτε άλλο. Εάν είχες πολλές υπερπτήσεις και παραβιάσεις από τους Τούρκους με αεροσκάφη, με F-16 και οτιδήποτε άλλο, φαντάσου τώρα τι θα έχεις με τα ντρόν που είναι ούτε το ένα χιλιοστό του κόστους που έχουν τα F-16 για να πετάξουν.
1: Και που οι Τούρκοι είναι πολύ μπροστά σε όλη αυτή.
0: Βέβαια, τα ντρόν είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Αυτό πώς έγινε?
0: Γιατί είχαν ξεκινήσει το παρελθόν, έχουν φτιάξει το εργοστάσιο, παρήγα και πράγμα. Εμείς αρχίσαμε πολύ να μπούμε.
1: Και γιατί νομίζω είναι ο γαμπρός, ο γιος, ποιος είναι?
0: Α, φτιάχνει. Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος έχει μπει στην πίστη?
1: Από αυτούς δεν είναι. Αυτός που βγήκε και έκανε μια ομιλία στους εργαζομένους της Bayraktar, που λέγεται αυτή η εταιρεία του. Bayraktar, καλά τη λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Και έκανε μια ομιλία. Πάμε να πάρουμε τα Οθωμανικά εδάφη που μας πήρανε. Ναι. Αυτή ήταν η ομιλία. Όσο κομμάτι παίξανε τα ελληνικά μίντια. Δεν μου λες αλήθεια τώρα εσύ που είσαι ειδικό σε αυτά. Αυτά τα τουρκικά μίντια,
0: ναι,
1: που αναπαράγονται στα ελληνικά μίντια, είναι τουρκικά μίντια που τα βλέπει ο τουρκικός τηλεοπτικός πληθυσμός?
0: Άλλα ναι, αλλά όχι. Άλλα ναι, αλλά όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και στα ελληνικά, για παράδειγμα, και οι Τούρκοι αντιστοίχως παίζουν αποσπάσματα από ελληνικές εκπομπές.
1: Ρε παιδί μου, είναι άλλο μια εκπομπή όμως που είναι το βράδυ αργά και συζητάμε ελεύθερα ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, και άλλο ας πούμε το δελτίο ειδήσεων των μεγάλων τηλεοράσεων.
0: Καταλαβαίνω που το πας.
1: Ναι.
0: Όμως σημασία δεν έχει πού το λέει κάποιος. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής, ο οποίος θα μιλήσει και στο μεγάλο κανάλι και στη μεγάλη εφημερίδα, και δεν είναι απόλυτα ψεκασμένος. Έχει καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάνε. Τι σημασία έχει αν μιλήσει σε ένα κανάλι μικρής εμβέλειας ή μεγάλης εμβέλειας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φοβάμαι ότι σε εμάς παίζουν σε ζώνες πιο βαριές από ό,τι στην Τουρκία.
0: Ναι, αλλά είναι η ρητορική που ακολουθούν.

0: η ρητορική του είναι το θέμα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ διαφωνώ σε αυτό, επειδή το λέει και ο Πρωθυπουργός. Βλέπω συνέχεια ότι γίνονται αναφορές, το έλεγε στη συνέντευξή μου, μας παραχώρησε, ότι βλέπω αναλύσεις, στρατιωτικοί αναλυτές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αντιστοίχως γίνεται το ίδιο και στην Τουρκία. Και δεν είναι κακό να έχουμε τα. Να ξέρουμε τι γίνεται απέναντι, τη ρητορική που αναπτύσσεται. Όχι να κάνουμε πόλεμο κάθε μέρα. Αλλά
1: η κυρία δουλειά κάνει, για παράδειγμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Έτσι. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, αφού λες για ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και αφορμή της κουβέντας μας στέκεται το άρθρο της για τα 12 ναυτικά μίλια στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Καλώς σας φέρει, κυρία Γαβουνέλη. Πείτε μας την κεντρική ιδέα του άρθρου σας για να την ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κεντρική ιδέα του άρθρου μου ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει κανείς στην ερώτηση γιατί δεν επεκτείνουμε τα 12 μίλια ή τέλος πάντων στις νότιες θάλασσες της Ελλάδος, δηλαδή νότια από την Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, γύρω από το Καστελόριζο. Και προσπάθησα ακριβώς να δώσω την περίληψη μιας τέτοιας συζήτησης σαν να την κάναμε όπως την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Θα μπορούσε αύριο το πρωί να πει κάποιος, να πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι επεκτείνουμε την αιγελίτιδα ζώνη της Ελλάδος στα 12 μίλια στα νότια της Κρήτης. Μπορούμε να το κάνουμε. Ασφαλώς και μπορούμε. Μας το λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα δημιουργήσει πρόβλημα? Και αρχίζεις εκεί να κάνεις σενάρια. Διότι εκεί διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απολύτως καθαρή όσο ο καθένας φαντάζεται ενδεχομένως. Και θα πρέπει να δεις αυτό το δικαίωμα που έχεις και το οποίο το έχουμε ασκήσει στο Ιόνιο, σας το θυμίζω, δεν είναι δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν το έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις τη σωστή ώρα για να έχεις τη μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία του χώρου και να κερδίσεις το περισσότερο που μπορείς να κερδίσεις. Και να μην δημιουργήσεις εσύ το πρόβλημα, να μην φανεί ότι εσύ είσαι ο κακός και να μην είσαι, με άλλα λόγια, εσύ ο μουτζούρης. Όταν βάλεις λοιπόν αυτές τις παραμέτρους στο παιχνίδι, διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα.
1: Ναι. Άρα αφού είναι μπερδεμένο, το αφήνουμε.
2: Νομίζω ότι ήταν, η συζήτηση ήταν, ας πάρουμε τα σενάρια. Σενάριο 1, κάτω από την Κρήτη, στην περιοχή που βλέπει προς τη Λιβύη και όπου εκεί δραστηριοποιούνται ή είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Φάνηκε για μια στιγμή ότι η Λιβύη δεχότανε η μέση γραμμή με την Ελλάδα και επομένως δεν μπορούσε κανείς να πει ότι ρε παιδί μου, έλα, ας το πάμε στα 12 μίλια να τελειώσουμε. Και τον επόμενο μήνα η Λιβύη φαίνεται να έκανε πίσω. Προσπαθούμε να πείσουμε τις αμερικανικές εταιρείες, όχι απλώς να υπογράψουν, αλλά να μείνουν και να κάνουν όντως τη δουλειά. Και το ένα δεν σημαίνει υποχρεωτικά και το άλλο. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε κανείς να περιμένει να ξεκινήσουν, να δούνε τι υπάρχει εκεί πέρα, που κάτι υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε και αν μας συμφέρει οικονομικά, αν υπάρχει. Και την ώρα που θα είναι ήδη στο πεδίο, την ώρα δηλαδή που θα πρέπει να στείλουμε τις φρεγάτες ένα γύρο να τις προστατεύσουν, μήπως εκείνη την ώρα μπορεί κανείς να κάνει ένα επιχείρημα και να πει και κοίτα να δεις για να σε προστατεύσω καλύτερα, επεκτείνω και τη χωρική μου θάλασσα, θα είναι η αιγελίτιδα μου ζώνη στα 12 μίλια.
1: Ναι.
2: Ίσως είναι ένα καλύτερο σενάριο, λέω εγώ τώρα.
1: Μία άλλη ερώτηση που μπορούσε κανείς να κάνει η κυρία Γαβουνέλη είναι αν πρέπει να δώσουμε το χρόνο στο Ισραήλ να εγκαταστήσει πάνω εκεί από την Ελλάδα, όπως έχει εγκαταστήσει πάνω από το δικό του κράτος, τον θόλο για τον οποίο σήμερα πέσανε και οι υπογραφές ότι θα γίνει, που θέλει περίπου 2 χρόνια για να εγκατασταθεί αν όλα πάνε καλά. Γιατί ποτέ δεν πάνε όλα καλά σε αυτές τις.
2: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε αυτή την έντονη αντίδραση από την τουρκική πλευρά τον τελευταίο καιρό είναι ακριβώς γιατί βλέπουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Έχουμε παραλάβει την πρώτη φρεγάτα, έχουμε άλλες 2 μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την τέταρτη την επόμενη χρονιά. Κλείνει η συμφωνία για το στόλο, ο οποίος δεν θα έρθει αύριο το πρωί, πολύ σωστά το λέτε. Άρα η κατάσταση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα γίνονται λίγο χειρότερα ενδεχομένως για τη γειτόνισσα, ίσως λίγο καλύτερα για μας. Αν λοιπόν θέλω να κάνω τον κακό και να κάνω φασαρία, μήπως να την κάνω τη φασαρία τώρα?
1: Μάλιστα.
2: Και μήπως επομένως η δική μας η σκέψη θα πρέπει να είναι πώς να το τρενάρω αυτό το πράγμα, γιατί κάθε μέρα που περνάει.
1: Μα πόσο άλλο να το τρενάρουμε όμως, κυρία Καβουνέλη? Το τρενάρουμε.
2: Δεν ξέρω. Η συζήτηση ακριβώς για το σωστό χρονισμό είναι μια συζήτηση η οποία κρίνεται εκ των υστέρων. Η νεκροψία θα δείξει. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να πάμε στην νεκροψία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο.
1: Ναι, λέγαμε όμως, με συγχωρείτε, μία, δεν ξέρω, μάλλον για πες.
0: Έλα, πες.
1: Εγώ έχω την αντίρρηση, την ακούω δηλαδή, και δεν έχω απάντηση. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς. Ότι αν το κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Τώρα το ίδιο έχει. Αν ρίξουμε το ντρόουν που έκανε βόλτες στην Αλεξανδρούπολη, θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε μήπως πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
0: Καλά,
1: αν αυτό εννοούν ή ό,τι εννοούν αυτοί που το προτείνουν.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς, ή τέλος πάντων θα το ακούσετε ποτέ από μένα, να λέει ότι θα πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
1: Ναι, αλλά ακούω ανθρώπους που λένε γιατί δεν ρίξαμε τον ντρόουν.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο όμως.
2: Όχι. Το ότι δεν ρίξαμε τον ντρόουν είναι μια συζήτηση και αυτή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι το κομμάτι του Βόρειου Πάρκου που δημιουργεί η Τουρκία και που ακριβώς προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα έχει έναν έλεγχο στην περιοχή που βγαίνει κανείς από τα Δαρδανέλια. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Μας δοκιμάζει. Βλέπει μέχρι εκεί, μέχρι που πάμε. Τι κάνουμε εμείς? Απαντάμε με αεροπλάνα. Δεν μας συμφέρει να απαντάμε με αεροπλάνα. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορεί για ένα κουνούπι να βγάζεις εσύ το κανόνι σου. Τι μας συμφέρει όμως να κάνουμε? Να αναπτύσσουμε σιγά σιγά όλη αυτή την τεχνολογία που αργά αλλά σταθερά φτιάχνουμε με αντίμετρα στα drones. Και είμαι βέβαια, δεν χρειάζεται να βγαίνουν τίτλοι και εφημερίδες, αλλά είμαι βέβαια ότι αυτό σιγά σιγά γίνεται. Άρα την πρώτη φορά ναι, θα στείλεις τα αεροπλάνα. Τη δεύτερη φορά όμως θα φροντίσεις να μην φύγουν αμέσως τα αεροπλάνα και να φύγει κάτι άλλο πρώτα. Και την τρίτη φορά σας διαβεβαιώ, δεν θα περάσει καλά το μηχανηματάκι αυτό. Ναι. Μαθαίνουμε κι εμείς, όπως και εκείνοι προσπαθούν ακριβώς να μας δείξουν τι καλή που είναι. Εξίσου καλά παίζουμε αυτό το παιχνίδι και εμείς. Και μαθαίνουμε πολύ γρήγορα.
1: Αυτό κυρία Γαβουνέλη, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίζει η διπλωματία, η στρατιωτική ηγεσία. Ποιος?
2: Όλοι. δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει σε τελική ανάλυση μια δύναμη αποτροπής. Και δεν μπορεί κανένας διπλωμάτης να παίζει αυτό το παιχνίδι για πάντα, χωρίς να έχει από πίσω του κάτι για τη δύσκολη ώρα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει η δύσκολη ώρα. Εδώ δεν είναι να διαλέξω τα εργαλεία μου, αν θα πάρω το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε. Είναι ότι βάζω όλα τα εργαλεία μου στο τραπέζι, χρησιμοποιώ τα πάντα, απλώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσω με τον σωστό τρόπο, τη σωστή ώρα και στο σωστό σημειασμό. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, εσύ μάλλον συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς σε κοιτάω τόσο ώρα γιατί διστάζει να πει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να αποχαιρετήσει την κυρία Γαβουνέλη που παρακολουθεί τη συνέντευξη που σου παραχωρεί τόση ώρα.
1: Το έκανα τώρα.
0: Καλώς σας μεσημέρι,
1: κυρία Γαβουνέλη. Πολύ.
0: Καλά. Γεια σας. Τελευταία φορά που σου παραχωρώ χώρο και χρόνο να κάνει συνέντευξη μόνο. Συνεχίζει. Ναι, βήξε. Ρίξτε στου 10 βαθμού το air condition.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αν έχουμε και το ανάλογο τζιγκλάκι, χώσε. Έλα Παναγιώτη μου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, με πολλή κίνηση αυξημένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Είχαμε και κάποια ζητήματα το πρωί, τα πάμε αναλυτικά. Τώρα χαλάρωσε κάπως η κατάσταση, αλλά έχουμε και πάλι δυσκολίες. Ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, στην Ομόνοια, στο κόκκινο είναι η σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Στον Πειραιά με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Υπέροχα. Ξεκινάει τσουκουτσουκου, κάτι γίνεται.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις επιστρέψει 100% στην κανονικότητα.
1: Όχι, αυτό εντάξει. Με το άνοιγμα των σχολείων ίσως.
0: Ναι, ναι. Αλλά ναι, τσουκουτσουκου γίνεται. Δηλαδή, χθες το βράδυ που γύρισα στην Κυψέλη, βρήκα θέση. Βρήκα με μεγαλύτερη δυσκολία από την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρήκα θέση.
2: Ναι. Έτσι.
0: Αλλά το γεγονός ότι βρήκα σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστρέψει στην απόλυτη κανονικότητα.
2: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Αναγιάσου.
2: Ναι, όχι, είναι fluid η κίνηση τώρα, κακά τα ψέματα. Έχει 2-3 σημεία προβληματικά. Πρέπει όμως κάτι να γίνει φέτος για το ποτάμι. Δηλαδή το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε η περιφέρεια, οι κυβερνήσεις. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι. Και δεν κάνουν κάτι, ρε παιδί μου. Το ποτάμι είναι μείζον θέμα, είναι τεράστιο θέμα.
0: Εντάξει, ρε Συμπαμπή, αφού έχουμε βγάλει πόσες φορές κοινωνιολόγους και έχουμε βαρεθεί και οι δύο να συζητάμε τα ίδια, δεν υπάρχει διάθεση τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνουν δομικές παρεμβάσεις. Κάνουμε κύκλους γύρω-γύρω από τα ίδια θέματα.
2: Λοιπόν, τώρα σας πω μια ιστορία. Οπα. Από τα παλιά. Mm-hmm. Άκου και εσύ, Βολάνια. Mm-hmm. Λοιπόν, φτιάχνουν στη δεκαετία του 70 στη Γαλλία που σπούδαζα, φτιάχνουν ένα σταθμό που έπαιζε μουσική βασικά. Ωραία μουσική έπαιζε, πάρα πολύ ωραία, τον λεγόμενο FIP. Και ανάμεσα βάζανε, όταν συνέβαινε ένα μεγάλο γεγονός, κάποιος έβγαινε και το έλεγε, συνέβη αυτό πολύ γρήγορα, και λέγανε συνεχώς κίνηση. Ήταν από τους πρώτους σταθμούς που θυμάμαι εγώ βεβαίως, εκεί που έλεγε συνεχώς κίνηση. Πού έχει κίνηση, πού δεν έχει. Λοιπόν, τις ώρες της μεγάλης κίνησης έλεγε την κίνηση μία συνάδελφος, μία κυρία, η οποία είχε μια φωνή. Μα μιλάμε, μάνο με παρατηρείς.
0: Απόλυτα.
2: Όχι, μιλάμε μια φωνή, mm-hmm. την άκουγες και έμενες. Έλεγες, Θεέ μου, τι γυναίκα είναι αυτή. Άνοιγε τη φαντασία σου, οργίαζε. Η οποία έλεγε, ας πούμε, έλεγε, μα τι βγήκατε να κάνετε όλοι μαζί στο Boulevard Periphérique τέτοια ώρα. Πού πάτε όλοι μαζί. Με μια πολύ αισθησιακή φωνή, πολύ ωραία. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και το μεγάλο θέμα ήταν πάντοτε το Boulevard Periphérique. Είναι ένα μία λεωφόρο, σαν το ποτάμι δηλαδή που έχουμε εμείς, που πάει γύρω-γύρω τα...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα... Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
8: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σαρώνει στην άσφαλτο.
18: Σκίζει στα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
20: Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Άλμα άνω του 5% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα $91 το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπει ανοιχτά τη Σκερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 αγνοούνται, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων και αγνοουμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολάου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κανονικά υπολογίζεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πρώτο τζάμπολ στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
21: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8. Έναρξη ραδιοφωνικής περίοδου σήμερα. Καλή περίοδο ραδιοφωνική για όλους μας.
1: Καλά να είμαστε όλοι.
0: Και για εμάς και για εσάς και για όλους. Με υγιείς να είμαστε όλοι. Και να μπορούμε να συζητάμε ή να διαφωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Όπως θα σε προσκαλέσω να μου πεις την απόψή σου για το. Και τη διαφωνία που εξέφρασε για την επίπληξη του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Τσούτσια, του συναδέλφου και πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, την ίδια.
1: Ο Νίκος Τσούτσιας είναι όσοι το γνωρίζουμε και έχουμε δουλέψει και μαζί.
0: Άστο ρε παιδάκι μου, την είδε, την αυτή, όσοι μα πει πάλι καμιά ιστορία το 50. Α, όχι. Κοίτα θράσος. Αυτό είναι το θράσος του αναλυτή. Δεν έχω δει, αλλά σα πω και τον Νίκο Τσούτσια.
1: Δεν είναι αυτό. Ο Νίκο Τσούτσια κάνει μεγάλο λάθος. Συνήθως οι αναλυτές μιλάνε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δει. Εγώ σου λέω δεν την είδα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είδα, το σχόλιο του Αδόνιδος.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Νίκο Τσούτσια στο Sky και λέει: τι είναι πια η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Είναι λίγο από σημειτικό Πασόκ. Είναι λίγο από λαό.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Και βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δώσω δίκαιο στον Άδωνη Γεωργιάδη, που του λέει: αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Εμένα, τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη, ο Αντώνης Σαμαράς μας ενέπνευσε και μας πήρε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Και εδώ το πρόβλημα είναι: τίνος είναι, βρε γυναίκα, το παιδί. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ποιος
0: φταίει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ωραία, πες μου εσύ λοιπόν.
0: Έλα.
1: Η συζήτηση πολιτική αυτού του είδους ή όποια συζήτηση γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει το ενδιαφέρον. Εκεί γίνεται το τζετζελές. Εκεί έχουν να πούνε πράγματα, έχουν συζητήσεις, αντιρρήσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί έχει και την άλλη κουβέντα που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά.
1: Καλά, εκεί παίζουν τις κουμπάρες. Δεν. Τι συζήτηση γίνεται δηλαδή?
0: Φύγε
1: εσύ, πήγαινε στον εξώστη. Εσύ να πας πρώτα να κάνεις μια διαδρομή στην έρημο
0: δεν
1: και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα δεξιά είναι σοβαρή και η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή?
1: Σοβαρότατη. Από το κέντρο τώρα... και στα δεξιά γίνεται συζήτηση σοβαρή για πολλά ζητήματα.
0: Γιατί?
1: Αυτά που συζητάγαμε με την κυρία Μαρία Γουαβουνέλη νωρίτερα.
0: Τι σχέση
1: να το ρίξουμε τον τρόγουρι ή να μην το ρίξουμε?
0: Δεν είναι τέτοια συζήτηση που γίνεται στη δεξιά. Είναι το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνει και πώς θα πάρει και τι θα πάρει.
1: Δεν είναι σοβαρή συζήτηση αυτή?
0: Γιατί σου λέω υστερεί η συζήτηση που γίνεται το κέντρο και προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή και είναι σοβαρή αυτή που γίνεται προς τα δεξιά?
1: Γιατί η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά είναι συζήτηση που αφορά πράγματι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Με το ποιος έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Νέα Δημοκρατία.
1: Σε αυτό έχει δίκιο ο Άδωνης, το είπα.
0: Ναι, αλλά γιατί είναι σοβαρή συζήτηση το ποιος έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η εξέλιξη του τόπου. Αυτό θέλεις να πεις?
1: Ναι, αλλά ο Τσούτσιας που σου έλεγα πριν ότι είναι εξομολογητής του Αντώνη Σαμαρά χρόνια. Ατελείωτα.
0: Ναι, εγώ γνωστό.
1: Είναι φίλοι. Αυτό πραγματικά εκφράζει τις σκέψεις του και τους ενδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς δεν βλέπει με καλό μάτι. Το γεγονός ότι ο Άδωνης, ο Βορύδης, ότι αυτά τα παιδιά που τα πήρε αυτό στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό έχεις δίκιο. Καλά το λέει ο Άδωνης, αυτός τα πήρε, ότι δεν αντιδρούν περισσότερο. Δηλαδή ότι έχουν ευολευθεί στους υπουργικούς στόκους που τους έχει παραχωρήσει ο Μητσοτάκης. Το οποίο μεταξύ μας δεν έχει ακριβώς, γιατί ο Βορύδης για παράδειγμα δεν έχει. Δεν έχει, έφυγε από δύο υπουργικούς στόκους.
0: Δεν κατάλαβα αυτό τώρα που είπες. Γιατί. Υπουργούς τους έκανε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ο Μητσοτάκης στηρίχθηκε πάνω τους. Είναι βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, δεν ήταν νομίζω όχι ο Θάνος Πλεύρης, αλλά ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν στηριζόταν πάνω τους.
1: Ποιος, Σαμαράς λες
0: τώρα?
1: Ναι
0: παιδάκι μου.
1: Ναι προφανώς.
0: Άρα λοιπόν. Αλλά
1: ναι, νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει ένα παράπονο από αυτούς.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν το παράπονο Σαμαρά συνιστά σοβαρή συζήτηση που γίνεται πολιτική για τα μελούμενα και όχι η συζήτηση που μπορεί να γίνεται από τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Έχει όμως μια σκοπιμότητα η αντίδραση Σαμαρά για το τι κάνουν αυτοί. Ας πούμε, ο Βορύδης τώρα περνάει το περισσότερο χρόνο, το περνάει να μιλάει με βουλευτές παλαιότερους, νυν, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να πάνε με το Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς δεν τους λέει κάτι ό,τι θέλετε. Τους λέει εδώ θα μείνετε στη Νέα Δημοκρατία ή ελάτε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Okay.
1: Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται πολλή δουλειά να μην πάνε προσωπικότητες, βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο με το Σαμαρά.
0: Λογικό, θεμητό.
1: Προφανώς, ναι, αλλά θέλω να πω, έχει και τη σκοπιμότητα από την πλευρά του Σαμαρά το ότι με τον Νίκο Τσούζη είχαν συνεννοηθεί να το πει αυτό. Ότι σας βλέπω πολύ ενεργούς με το Μητσοτάκη και δεν είναι ακριβώς δικός μας. Γιατί το κάνετε αυτό? Να δημιουργήσει δηλαδή ρήγματα στο εσωτερικό που δεν μπορεί να τα αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης είναι τύπος που εγώ δεν έχω τον έλεγχο, κανείς άλλος.
0: Δεν θα μου απαντήσει.
1: Σε τι να σου απαντήσω?
0: Ότι όλο αυτό που σε αφήνω και περιγράφει τόσο ωραίο, ξαφήνω, σου επιτρέπω, αλλά που αφήνω να εξελιχθεί. Συνιστά μια σοβαρή συζήτηση από το κέντρο και τα δεξιά. Και είναι μη σοβαρή συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και στα αριστερά.
1: Να σου πω. Εντάξει, ωραία, καταλαβαίνω ότι είναι το ερωτηματικό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό,
0: ναι,
1: ότι αυτό το σενάριο ότι εντάξει, άμα η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν παίζει πραγματικά. Δηλαδή, αν η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση με αυτοδυναμία, μπορεί να καθίσουν να βρουν μια λύση που να δημιουργεί πλειοψηφία στη Βουλή και άρα να υπάρχει μια κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αν αυτό είναι εφικτό, δηλαδή έχει πάρει τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα το κόμμα Σαμαρά, τόσα κάποιο άλλο κόμμα που και αυτό θα έχει διαθεσιμότητα ή θα το συζητάει να συνεργαστεί σε ένα σχήμα κυβερνητικό και αυτό όλο μαζί βγάζει πλειοψηφία στη Βουλή, η συζήτηση μετακινείται ότι ορίστε, πλειοψηφία για διακυβέρνηση έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να βρούμε,
0: ναι,
1: τον Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και πλειοψηφία κυβέρνηση, καταλαβαίνω που το πας, αλλά και σε κόβω στο κατάλληλο σημείο για να μην πάρει το
1: μαφίνι για να με κόψει.
0: Έτσι, για να σε κόψω τόσο κατάλληλη στιγμή με ποιον πρωθυπουργό. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί για παράδειγμα, θα πηγαίνω πάντα απέναντι, γιατί δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πλειοψηφία, πλειοψηφικό πακέτο ή συνεργασία Ανδρουλάκη Τσίπρα?
1: Αν έχουν τα κουκιά, βεβαίω και δεν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν.
1: Αντάχουνε.
0: Άρα λοιπόν, καταλήγουμε, Μπάμπη Παπαδημητρίου, ότι είναι τόσο σοβαρές όσο και αστείες οι κουβέντες που γίνονται με τον τρόπο
1: να στο
0: που
1: πάω
0: γίνονται.
1: Λοιπόν, και παραπέρα. Και να στο πάω
0: πλευρές.
1: Παραπέρα, μάλλον η Φλή.
0: Ναι,
1: διότι σε εκείνη την πλευρά που συζητάς, πρώτον, ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί, που δεν το περίμενε κανείς, με ένα ακροδεξιό κόμμα του Πάνου Καμένου.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να σου πει και γιατί να μην συνεργαστώ με τον Βελόπουλο. Τώρα Συστά. Μπορεί να μας φαίνεται τρελό, αλλά το ίδιο τρελό μου φαινόταν εμένα ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2015, αν μου έλεγες ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Καμένο.
0: Άρα, γεια σου.
1: Okay. Άρα ένα ενδεχόμενο. Δεύτερο, ο Ανδρουλάκης μπορεί να σου πει ότι πάρα πολύ ωραία και γιατί να μην συνεργαστούμε και με ένα κόμμα που είναι πιο δεξιά από εμάς, αλλά συχαίνεται το Μητσοτάκη. Όποιο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην σου το πει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου το πει. Όπως άριστα μπορεί να σου πει να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το Πασόκ έχει ξανασυνεργαστεί με τον Σαμαρά. Σωστό και αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Άρα είναι ζήτημα πώς θα είναι τα κουκιά κατανεμημένα.
0: Ναι.
1: Τι θα βγάζει πλειοψηφία. Άρα όταν θα πάει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, και θα του δώσει ο Τασούλας, γιατί λέμε ότι θα είναι πρώτο κόμμα, άρα πρώτος θα πάρει αυτό στην εντολή να δει αν υπάρχει πλειοψηφία. Θα του πει ο Μητσοτάκης ότι ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, πάω έξω τώρα να δω αν μπορώ να σου φέρω πίσω πλειοψηφία. Μπορεί όμως και να του πει ότι πρόεδρε, επειδή τα έχω δει, τα έχω ξαναδεί, έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις, δεν μπορώ να διαμορφώσω πλειοψηφία, μην την κρατήσω την εντολή χωρίς λόγο, δώσ' να στον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος είναι ο επόμενος λοιπόν θα πάει να πάρει την εντολή. Εκείνος και εκείνος θα έχει κάνει τα κουμάντα του και εκείνος κάτι θα ξέρει. Προφανώς ο Τσίπρας το είχε συμφωνήσει με τον Καμένο, δεν ξέρω πότε και πώς έγινε αυτό, δεν το ξέρεις εσύ. Η δημοσιογραφία δεν το έχει μάθει πάντως.
0: Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
1: Okay. Παραμένει κρατικό μυστικό.
0: Για πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον κύριο Λευτέρη Κιωσέτο, Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, για το θέμα των μειώσεων τιμών σε προϊόντα. Είναι η μειώση που τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιωσέ.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε αυτήν τη διαδικασία εθελοντικής συμμετοχής των σούπερ μάρκετς στις μειώσεις των τιμών. Και δεν ξέρω βέβαια αν έχετε προλάβει, όχι να καταγράψετε επίσημα κάτι, αν βλέπετε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα.
3: Είναι πολύ νωρίς προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι σε τι περιβάλλον έρχεται αυτή η πρωτοβουλία να εφαρμοστεί με βάση αυτές τις προηγούμενες μήνες. και να δούμε και τι μπορεί να σημαίνει με βάση τα στατιστικού όρου που είναι και η δική μας η δουλειά. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον που έρχεται, έχουμε τα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο και δεν έχουμε και κάποια φοβερή διαφοροποίηση φαίνεται τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο καταγράψαμε μια μείωση των τιμών από πληθωρισμό της τάξης του 0,5% σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τον Ιούνιο είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση, 1,2, αλλά πρακτικά μιλάμε για σταθερές τιμές το καλοκαίρι, με μια πτωτική τάση, με σημαντικές κατηγορίες.
1: Αυτό λέμε τώρα για τα είδη σούπερ μάρκετ.
3: Και τα είδη σούπερ μάρκετ. Αλλά και ο συνολικός πληθωρισμός στο τρόφιμο, που είναι τα άλλα μισά είδη τα καταστήματα, δεν είχαν κάποια φοβερή διαφοροποίηση, περίπου η ίδια εικόνα είχαν. Βοηθάνε πάρα πολύ τα φνοπά προϊόντα, τα οποία δεν πέλαβαν στην πρωτοβουλία βέβαια, που είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει και το καλοκαίρι που διανύσαμε. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον έχετε εφαρμοστεί η πρωτοβουλία, άρα η εκτίμηση είναι ότι καλό θα κάνει ένα ήδη καλό περιβάλλον. Να δούμε πολύ μεγάλες μειώσεις, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στην αγορά. Πρακτικά δεν γίνεται. Έχει να κάνει με το πώς είναι η δομή της αγοράς και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Οπότε είναι μια θετική εικόνα. Το πόσο θετική θα το μετρήσουμε τώρα τον.
1: Πώς θα ξέρουμε, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτό το προϊόν που βλέπω μπροστά μου. Γιατί περίμενα να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία για να πάω στο σούπερ μάρκετ από τότε που γύρισα από τις διακοπές. Έχω το ψυγείο άδειο. Και τα ράφια άδεια. Πώς θα το ξέρω ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση.
3: Κοιτάξτε, καλά, και εγώ δεν εμπλέκομαι στο πώς θα εφαρμοστεί, αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει μια ειδική σήμανση.
0: Θα έχει ειδική σήμανση. Εδώ οι ενστάσεις που καταγράφονται είναι ότι δεν είναι σαφής η προηγούμενη τιμή του προϊόντος.
3: Νομίζω ότι αυτό κάπως θα λυθεί. Δηλαδή και στα καρδελάκια των προϊόντων θα φαίνεται, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω είχε ανακοινώσει και η κυρία Τσαγκάρη που είναι στην Γενική Γραμματεία, στην ανεξαρτητή αρχή καταναλωτή, ότι στο site που υπάρχει το πόσο κάνετε .gov.gr ότι θα υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αλλά εντάξει, πόσο θα καταναλώσει δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά φαντάζομαι. Αλλά σαν πληροφορία είναι διαθέσιμη για κάποιον που θέλει να το ελέγξει.
0: Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει δυσκολία, αυτό είναι υποσυζήτηση το θέμα, το πώς θα μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει και την προηγούμενη τιμή με τη σημερινή τιμή και να συγκρίνει. Βέβαια, ο προβληματισμός επίσης που βλέπω να διατυπώνεται, κύριε Κιωσέ, αν έχετε εικόνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, είναι ότι γενικότερα, επειδή μιλάμε μέχρι στιγμής για 1.700 κάτι κωδικούς, στους οποίους έχει υπάρξει μείωση μεσοσταθμικά είναι μεταξύ 6 και 9%, δεν έχει υπάρξει στο σύνολο αυτού που λέμε καλαθιού του νοικοκυριού, όχι με την έννοια του μέτρου που είχε ληφθεί παλαιότερα. Αλλά στο σύνολο, δηλαδή, όχι ότι θα βγω από το σούπερ μάρκετ με μια συνολική μεγάλη έκπτωση. Αυτό είναι που έτσι εστιάζουν πολύ και εκφράζουν ένα προβληματισμό.
3: Εντάξει, αυτό το δούμε στη μέτρηση πόσο θα είναι το όφελος όταν κάνουμε το λογαριασμό τους επόμενους μήνες για τα δικαιώσεις κάποιους μήνες στην πρωτοβουλία. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν περιλαμβάνουν τα νοπά προϊόντα. Μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία, που είναι και λογικό γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν πολύ μικρούς κύκλους ζωής, δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες δεσμεύσεις, επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, από παράγοντες που αλλάζουν εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό σίγουρα μείνει απ' έξω. Συν ότι μιλάμε για προϊόντα ταχυκίνητα στο σούπερ μάρκετ. Δεν υπεριλαμβάνονται τα υπόλοιπα προϊόντα που πάνε στο σούπερ μάρκετ και επίσης δεν υπεριλαμβάνονται προφανώς τα υπόλοιπα σημεία πώληση που είναι η άλλη μισή αγορά. Περίπου τα μισά μας. Ήδη παντοπολίου τρόφιμα αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, αλλά μισά αγοράζουν από άλλα σημεία πώληση, οπωροπολία, ελαϊκές αγορές, κρεοπολία.
1: Το μανάβι, όλα, ναι. Και οπότε τα μικρά σούπερ μάρκετ, οι μικρότερες αλυσίδες, αυτές μάλιστα που μένουν και ανοιχτές περισσότερες ώρες κτλ., αυτές είναι μέσα στην πρωτοβουλία.
3: Κοιτάξτε, τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περίπου 55 με 60 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με βάση τα δημοσίευματα που διαβάζω, εγώ νομίζω συμμετέχουν ή 12. Οι 14 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι μεγαλύτερες στην πρωτοβουλία. Άρα και εδώ πέρα οι μικρές αλυσίδες είναι πιο πολύ στο κομμάτι της αγοράς που δεν μπαίνει στην εκρίζωση.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τις πολύ μεγαλύτερες αλυσίδες, δηλαδή τις πολύ γνωστές. Μάλιστα. Για να δούμε. Είναι ένα crash test, μάλλον είναι από τα μέτρα από τα οποία, όπως λέει ο κύριος Κιωσές, θα δούμε το τι μπορούν στο τέλος να αποδώσουν, δηλαδή να κάνουμε λογαριασμό στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επιμένω στην ένσταση αυτή ότι επειδή είναι η κωδική και έτσι μοιρασμένη, που δεν λες πάω, πήγα σούπερ μάρκετ και βγαίνω με μειωμένο κατά 10% το καλάθι.
1: Ξόρυψα 10 ευρώ λιγότερα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν είναι.
3: Κάποιοι πετύχουν αυτό, μπορεί και παραπάνω. Κάποιοι άλλοι πολύ λιγότερο, μπορεί και καθόλου. Εξάρτητε και τι αγοράζει ο καθένας σε κάθε περίπτωση και το πώς αγοράζει. Μεσοσταθμικά θα μετρήσουμε στο τέλος τι επίδραση είχε.
1: Ήλιο, σε να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν προφανώς ειδικά οι ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες τυποποιούν τρόφιμα ή άλλα πράγματα, ήδη υγιεινής, όλα αυτά. Αυτές συμμετέχουν και κάνανε μία προσπάθεια, είδαν τι περιθώρια έχουν, πού μπορούν να κόψουν, τι έχει αλλάξει στην αγορά τη δικιά τους, γιατί και αυτοί από κάποιον ψωνίζουν, άρα πρέπει να δουν και τις δικές τους τιμές της αγοράς. Και καταλήγουν ο καθένας τι κάνει, άλλος μισό, άλλος λίγο παραπάνω, ο καθένας στη δικιά του έκπτωση ή μείωση τιμής. Αυτή περνάει ολόκληρη στο σούπερ μάρκετ.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, το πώς λειτουργήσει η συμφωνία αυτή.
1: Ναι, δηλαδή ένας προμηθευτής του σούπερ μάρκετ μειώνει το προϊόν του κατά μισό ευρώ. Το σούπερ μάρκετ περνάει το μισό ευρώ, περνάει 60 λεπτά, περνάει 40 λεπτά, τι περνάει, πώς θα το ξέρουμε αυτό.
3: Εντάξτε, δεν το γνωρίζω γιατί δεν συμμετέχω και στις ομιλίες. Απλά αυτά που έχω διαβάσει εγώ από τα δημοσίευματα είναι ότι και περνάει αυτό και προσθέτει και το σούπερ μάρκετ κάτι
0: ότι δικό. Αν θέλει το σούπερ μάρκετ προσθέτει αν θέλει.
3: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το γνωρίζω. Δεν είναι κάτι που το λέω με επιφύλαξη.
0: Okay. Καλά, αλλά προφανώς. Ναι, προφανώς. Ωραία. Κύριε Γιωσά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Είδομεν λοιπόν. Είδομεν. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λένε ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της ιστορίας το καλάθι νοικοκυριού όπως το κάναμε και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, αλλά ο προβληματισμός που τίθεται είναι στο ότι στο σύνολο στο σύνολο δεν βγαίνεις κερδισμένος να πεις ότι α, είδα μείωση στο
1: τι δαπανώ τελικά,
0: στο
1: πόσο μου κοστίζει.
0: Στην τελική δαπάνη, αυτό είναι το ζήτημα. Έχω κρατήσει κάτι που είδα σήμερα το πρωί στη σύνδεση με τη λαϊκή αγορά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν λέω μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν παραγωγός ο κύριος Παυλίδης, αν δεν κάνω λάθος. Παραγωγός λαϊκών αγορών. Έχει σημασία γιατί είναι και νέος άνθρωπος. Να τον βγάλουμε κάποια στιγμή. Έχει ξεκινήσει τα προϊόντα του που έχει ρόδα, κίνα, αχλάδια κτλ. Πρέπει να έχει στο σύνολο, νομίζω, 5 προϊόντα στο πάγκο του. Μεγάλος πάγκος. Παραγωγός ο ίδιος, έτσι. 5 διαφορετικά προϊόντα. Και το πρωί στο ξεκίνημα η σύνδεση έγινε γύρω στις 8, έχει σημασία στη λαϊκή η ώρα, και τα είχε όλα 1,79. Όλα. Όλα.
1: Για να μην μπερδεύετε.
0: Δεν είναι για να μην μπερδεύετε. Άκουσε το τραμιά, δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή ζήτηση. Λοιπόν, άκου. Τα είχε όλα 1,79. Και αναρωτιέσαι, λες, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν, άκου και μια διαφορετική λειτουργία αυτής της αγοράς. Το εξήγησε με το εξής. Ότι εμένα σκοπός μου είναι να ξεπουλήσω. Προφανέστατα κάποια έπρεπε να τα έχω 2,10 και άλλα έπρεπε να τα έχω 1,60. Αλλά εγώ κάνω μια συνολική εκτίμηση ότι εγώ πρέπει το μεσημέρι που θα φύγω από εδώ να έχω ξεπουλήσει και να έχω βγει με αλφα κέρδος. Δεν ξέρω πώς το έχει υπολογίσει. Αλλά άκου τη λογική. Είναι ένας πάγκος, 4-5 διαφορετικά προϊόντα, 1,79 όλα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Όχι, είναι περίπτωση η οποία πρέπει να μελετηθεί από σαν case study.
0: Γιατί το λες αυτό, το βλέπεις πολύ περίεργο.
1: Γιατί είναι εμπορική πολιτική.
0: Ναι, είναι εμπορική πολιτική.
1: Ναι, η οποία αν του βγαίνει του ανθρώπου, δηλαδή αν βγάζει τα έξοδά του και βγάζει και το κέρδος που χρειάζεται, τότε πρόκειται περί εφίους εμπορικής πολιτικής. Γι' αυτό τη θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να το κάνεις.
0: Και εμένα, κοίταξε, βέβαια, πρόσεξε με. Εδώ έχεις να κάνεις και με μια χρηματιστηριακή λειτουργία, με δεδομένο ότι οι τιμές της λαϊκής αγοράς ανεβοκατεβαίνουν. Δεν είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα παίζει και με ένα balance.
1: Αυτό πόσο εσύ που είσαι έμπειρος σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Πόσο παίζει.
0: Στανοπά. Τι.
1: Δηλαδή ένα ροδάκι, ξεκινάει το ροδάκι, το ίδιο ροδάκι,
0: ναι,
1: του ιδίου ανθρώπου, του ιδίου σημείου στην λαϊκή αγορά. Το ξεκινάει 1,80. Είναι 8 το πρωί, ναι, το ξεκινάει 1,80. Γιατί πολλοί μου λένε που είναι πιο έμπειρα από μένα,
0: ναι,
1: γιατί εγώ δυστυχώς λόγω της δουλειάς δεν έχω το χρόνο που μου αρέσει.
0: Στη μία
1: πολύ
0: το μεσημέρι μπορεί να το πάρει 80.
1: 80 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάτω από τη μισή τιμή.
0: Ε, Γιατί πρέπει να το φύγει. Δεν κρατιέται άλλο. Πρέπει να φύγει.
1: Ναι, αλλά το πρωί θα πάρει τα καλά, υποτίθεται. Τι λες.
0: Καλά. Σχετικό τώρα είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, μπορεί να φτάσει και τη μισή τιμή, ίσως και πιο κάτω, για να μην τα πετάξει. Κάτι να πάρει.
1: Για να αυτή μην κουβαλάει πίσω, που είναι ναι, κόστος, ναι,
0: γιατί,
1: όλα αυτά.
0: Γιατί δεν αντέχουν άλλο στο ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Επίσης, σε σχέση με το κόστος, πρέπει να σου πω, νομίζω, δεν ξέρω αν πρόλαβα να σου το πω την περασμένη εβδομάδα. Λέω, σταμάτησε σε ένα μανάβικο να πάρω ντομάτες. Και βλέπω ντομάτα 3,95. Λέω, έλα μου. Και ρωτώ, είναι, μάλλον στο είπα, το συζητήσαμε, ότι πώς δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου, που σου απαντάνε όλοι, είναι θέμα ποιότητας. Τι ποιότητα παίρνεις, κατάλαβες. Και λέω, τέλος πάντων, τι έγινε, παιδιά, έχουμε ντομάτες Ferrari και ντομάτες Ζάσταβα, τι ακριβώς έχει γίνει. Τι είναι αυτό που λέμε το κερατό μου, δηλαδή πραγματικά, που δικαιολογεί το 35. Θα μου πεις να μην το πάρεις. Οκ, μέσα μαζί σου. Αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό που επιτρέπει στον άλλο να το πουλήσει 3,95 την ώρα που η ντομάτα αυτή την περίοδο παίζει κοντά στο 1,5 ευρώ. Γενικότερα, ας πούμε, αν το δεις.
1: Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι το σημείο πώλησης, η ώρα πώλησης, κάποια.
0: Τώρα,
1: κάτι θα πουλάει ο άνθρωπος.
0: Για να μην το σημείο πώλησης. Τι λες εσύ, Μπάμπη, τώρα, πραγματικά.
1: Δηλαδή, αν είναι ένα σημείο πώλησης.
0: Κάτσε, ρε Μπάμπη, τώρα. Αν πάω να στήσω πάγκο στην Ερμού, θα πρέπει να πουλήσω την ντομάτα 28 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, ναι, οκ, okay, ανεκτό είναι και αποδεκτό είναι. Επειδή εγώ έχω υψηλά κόστη. Και επειδή το παιδί μου δεν το έχω στείλει. Αν εγώ με τη διαλογική, επειδή στέλνω το παιδί μου στο κολέγιο και δεν στέλνω στο δημόσιο σχολείο, θα το βάλω στην ντομάτα. Δεν λες να συμπάμπει.
1: Επού άλλο θα το βάλεις. Αφού ντομάτες πουλάς.
3: Να σου πω που το βάζω.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνω. Αυτά τα σεξιστικά 40 κόστη.
0: Πολύ
1: γρήγορα. Το κόστος μου είναι ένα συνολικό πράγμα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Θα μου πεις που θα πάω το παιδί σχολείο.
0: Άκου πολύ γρήγορα. Σου λέω την ιστορία μια και έλεγες πριν για τα ροδάκινα. Πρόσεξε. Σε μια περίοδο τώρα μιλάω για πολλά χρόνια πριν. 15 χρόνια πριν. Είμαι σε ένα χωριό στη Βόρεια Ελλάδα. Κοντά σε χωριό που παράγει ροδάκινα κτλ. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, είχαν τα ροδάκινα πόσο, ρε παιδί μου, πολύ όμως. Και είμαι στο αυτοκίνητο με έναν φίλο που είχα πάει επίσκεψη και μου λέει: Ω, περίμενα να πάρουμε ροδάκινα, ο Γιώργος. Και σταματάει το αγροτικό. Γιώργο, σταματάει το αγροτικό με τις κλούβες που είχε πίσω, που μόλις τα είχε μαζέψει και ολόφρεσκα, έτσι. Του λέει: Γιώργο, κατέβασε μου ένα καφάς. Το καφάς το μεγάλο, το τελάρο, το έχω ξαναπεί νομίζω. Το τεράστιο. Του λέει, πάρτα, τι σου οφείλω, Γιώργο, του λέει, τότε 5 ευρώ, αδιανόητο, έτσι, 5 ευρώ, ολόκληρη κλούβα. Και τρελαίνε το δικό μου, του λέει, ρε απατεώνα δεν τρέπεσαι λίγο, σε εμένα πας να κοροϊδέψεις, ελάτε στην Αθήνα μία μέρα.
1: Εσύ τον κράταγες, του λέγες, έλα ρε εσύ, 5 ευρώ.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν ήξερες.
0: Δεν ήξερα,
1: είχε
0: γίνει έξαλλος, 5 ευρώ ρε.
1: Ότι το καθοριστικό στις αγορές είναι η πληροφορία.
0: Να το να.
1: Η πληροφόρηση. Αν δεν έχεις καλή πληροφόρηση, δεν μπορεί να κάνεις καλή διαπραγμάτευση τιμής.
2: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Να Ογκούστα. Σάμος. FM στους 102.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσης εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο

0: θέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως η ρευστότητα έχει επανέλθει πλησίσια και δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το τι απώλειες μπορεί να έχει από ποια πλευρά. Mm-hmm. Και κυρίως μετά την κατάσταση που δημιουργείται από την δύση του εγχειρήματος Καριστιανού, που αφήνει ασφαλώς ελεύθερο χώρο στο χώρο αυτής της υπερσυντηρητικής κεντροδεξίας.
5: Κύριε Σεβερτζή, θεωρείτε ότι του βγαίνει τελικά του Μητσοτάκη, που από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ υποστήριζε και υποστηρίζει ότι όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, όσο προς την ώρα τους πάνε οι εκλογές, λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και φθείρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Δηλαδή το θέτω έτσι και με παράδειγμα την Καριστιανού, όπως το θέσατε.
4: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, διότι οι εσωτερικές ανακατατάξεις που ενδεχομένως επισυμβούν στον χώρο της αντιπολίτευσης πιθανότατα να επιταχυνθούν εξαιτίας του μακρόσυρτου της αναμονής για τον χρόνο της κάλπης. Mm-hmm. Από την άλλη όμως μεριά, αυτό δεν βλέπω σε τι βοηθάει τον Μητσοτάκη, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που πια αρισφρεί στις πολιτικές εξελίξεις ο παράγων Τουρκία και ελληνοτουρκικές σχέσεις, mm-hmm. με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουμε και ανατροπή των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός με πολύ πρόωρη κατηγορηματικότητα. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να βγει ο Μητσοτάκης κερδισμένος από μια υπερκόπωση του εκλογικού σώματος εξαιτίας αυτής της μακροχρόνιας αναμονής. Mm-hmm. Άλλωστε και οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις φανερώνουν μια εξάντληση των περιθωρίων που έχει το εκλογικό σώμα να παρακολουθήσει αυτή τη μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο.
5: Ναι, ναι. Όπου βέβαια, εγώ μένω λίγο σε αυτό, ίσως να μην είναι έτσι, να μην έχει να κερδίσει κάτι. Από την άλλη φαίνεται να ταβανώνουν τα καινούργια κόμματα.
4: Ισχύει αυτό, αλλά βοηθάει πράγματι τον Μητσοτάκη αυτό.
5: Σωστό.
4: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, διότι θεωρώ ότι θα πέσει και ο ίδιος θέμα αυτής της μαζικής ανορεξίας που θα εκδηλωθεί από το εκλογικό σώμα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος πέραν της ορίων υπομονής που διαθέτει ο μέσος πολίτης.
6: Mm-hmm. Κύριε Σεφερτζή, τώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, το είπατε και πριν, η αποτυχία της κυρίας Καριστιανού να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα που το ονόμασε και Ελπίδα και που θα έφερνε μια ελπίδα κάποιας παρέμβασης διαφορετικού τύπου στα εκλογικά κομματικά πράγματα, πώς την εξηγείτε εσείς? Γιατί φαίνεται πολύ ραγδαία, πολύ περισσότερο από όσο την περιμέναμε.
4: Ναι, πράγμα το οποίο εμένα με κάνει ο λίγο περισσότερο επιφυλακτικό, διότι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η πολιτική ζήτηση είναι ακριβώς ενδεικτική της ρευστότητας και της περίοδου που διανύουμε. Διότι τι γίνεται ένα είδος πολύ παρακινδυνευμένου παιχνιδιού μεταξύ μιας ανυπόμονης κοινής γνώμης, η οποία γίνεται ακόμα πιο ανυπόμονη ακριβώς επειδή αγωνιωδώς εδώ και πάρα πολύ καιρό ψάχνει να βρει κάτι καινούριο ως διέξοδο στο πολιτικό της αδιέξοδο. Από την άλλη όμως μεριά, οι προσφορές που κατατίθενται από πλευράς

0: νέων κομμάτων δεν αντιστοιχούν προφανώς στις προσδοκίες που είχε αναπτύξει εν ώψη αυτού της αναζήτησης του νέου η κοινωνία των πολιτών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το εγγενές πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ της αναντιστοιχίας των πολιτικών προσφορών και της πολιτικής ζήτησης, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με μια δυσαναλογία εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι τα νέα σχήματα αρχίζουν να πάσχουν πολύ από πολιτικότητα.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα της Καριστιανού είναι απολύτως χαρακτηριστικό. Εκείνο το οποίο φαίνεται να μην μπόρεσε να καταλάβει η κυρία Καριστιανού είναι ακριβώς οι απαιτήσεις πολιτικότητας που έχει το εκλογικό σώμα. Έχει υπάρξει μια παρεξήγηση στην οποία νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι εκδηλώνεται εις ένδειξη διαμαρτυρίας όμως μια αδιαφορία προς τις πολιτικές εξελίξεις δεν σημαίνει ότι έχει υποσταλεί η σημαία των πολιτικών αναζητήσεων από πλευράς πολιτών. Έχουμε σειρά ολοκλήρων ερευνών που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι έχει αυξηθεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ακριβώς επειδή προϊόντος του χρόνου συνδέονται όλο και περισσότερο τα προβλήματα της καθημερινότητας με το πολιτικό πρόβλημα της χώρας.
1: Ναι. Στην περίπτωση Τσίπρα, όπου η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, έχουμε μπροστά μας βέβαια πολύ πολιτικό χρόνο, έχουμε και τη ΔΕΘ και όλο το υπόλοιπο, εκεί νομίζω ότι ήταν, περίμενε ο κόσμος ή περιμέναμε μεγαλύτερη έκπληξη, μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Φαίνεται να κάθεται ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για τον εξής πολύ απλό αλλά και χαρακτηριστικό κατά γνώμη μου λόγο. Είναι ότι η κρίση αξιοπιστίας και κυρίως η κρίση εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος προς το πολιτικό σύστημα εν γέννη είναι τόσο μεγάλη. Έχουμε να κάνουμε με μια κυριολεκτική κατάρρευση του συστήματος πολιτικής εκπροσώπησης της κοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της επιφύλαξης που βάζει το ίδιο το εκλογικό σώμα προ οποιασδήποτε νέας προσπάθειας να ενισχυθούν οι προσδοκίες του από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα που συγκρατεί σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, μη εξερουγμένης της κυβέρνησης, παρά το πλεονέκτημα που έχει ως κυβέρνηση να χειρίζεται διαφορετικά την κοινή γνώμη. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό που είπα προηγουμένως, μια μαζική ανορεξία, η βάση της οποίας όμως έγκυται στο γεγονός ότι πια έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη προς την δυνατότητα της πολιτικής να προσφέρει λύσεις. Και αυτό καθιστά βεβαίως πολύ πιο επιφυλακτική την κοινή γνώμη, ακόμα και όταν κάτι αρχίζει να της κάνει κλικ και να κουνάει τις βελόνες της. Εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα μεταξύ αυτού που λέγαμε προηγουμένως της νέας πολιτικής ζήτησης και των προσφορών που κατατίθεται από πλευράς κομμάτων. Είναι όρος λειτουργίας της πολιτικής αγοράς ανάλογος με αυτόν της οικονομικής αγοράς.
2: Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τα διεθνή γεγονότα, και στα διεθνή βάζω και τον Τραμπ, βάζω και τους πολέμους. Βάζω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάθε μέρα σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι. Βάζω τον πόλεμο στο Ιράν, που μεταξύ του πρωινού και του μεσημβρινού μπορεί το πετρέλαιο να αλλάξει κατά 3-4 δολάρια, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί σοβαρό και συνέβη σήμερα, ας πούμε. Αυτά όλα θα επηρεάσουν την απόφαση του Έλληνα ψηφοφόρου.
0: Επηρεάζουν κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαδημητρίου, με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι θα επηρεάζουν αυξάνοντας τις απαιτήσεις των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, διότι τα διεθνή γεγονότα κάνουν την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα να φαίνεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και ταυτόχρονα θα επηρεάσουν διότι αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας του μέσου πολίτη, πράγμα το οποίο έχει βεβαίως και πολιτικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που προκαλεί την ανασφάλειά του ταυτόχρονα πυροδοτεί και την συντηρητικοποίησή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ για τη φιλοξενία και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνω πάντα μαζί.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το proficiency του γιού μου.
8: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιατί σηκώθηκες όρθιος, παιδί μου?
1: Γιατί τελειώνει η εκπομπή και με ξαναπιάνει νύστα.
0: Έτσι όπως η εικόνα πάντως που έχω, δεν είναι αυτή, γιατί είσαι όρθιος μπροστά στο μικρόφωνο, κρατάς και τα χαρτιά. Και έτσι όπως σε είδα, με το που μπήκα μέσα, φαντάστηκα, κατευθείαν μου δόθηκε η εικόνα, θα ακούσω ένα «Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουν όλα τα βαπόρια». Θα πεις πείμα.
1: Πού το θυμάσαι?
0: Χατζηχρήστος.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι. Όχι, αλλά θα πω ότι ξεκινάνε οι διαγωνισμοί μας.
0: Όπα, και δώσε.
1: Βεβαίως, από την Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, διαγωνισμός Real FM, τρεις τυχεροί, τρεις μέρες στον Άπλιο πρώτος, η πρώτη, Real FM και Selecta Rent-A-Car, σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς, το ξέρετε, στον Άπλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car, έχει 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιες και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom, με συνέχεια των καλοκαιρινών εκτόσεων και επομένως προνομιακές τιμές. Μπείτε στο grecostrom.gr. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις και χωρίς να έχετε την πιστωτική σας κάρτα. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα, τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, πολύ όμορφο. Για μοναδικό πρωινό. Λοιπόν, αυτά όλα μπαίνετε realplayers.gr, βρίσκετε, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Αύριο, λοιπόν, 1η Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Okay.
1: Αυτό ήταν.
0: Τι
1: να μην σου πω τον Brent, βρε. Να μην σου πω τον Brent.
0: Δεν συγχρονιστούμε ποτέ με αυτόν.
1: Βρε, θα φύγουμε χωρίς Brent.
0: Για πες.
1: Το Brent ξεκίνησε το πρωί ήρεμα και ωραία και καλά. Γιατί βγήκε και αυτή η ιστορία με τη Βενεζουέλα, ότι θα τα βρούνε με μια συμφωνία, που σημαίνει ότι η Βενεζουέλα θα μπει στην παραγωγή σιγά σιγά και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια επισκευών. Και το μεσημέρι γίνεται η στραβή, χτυπιέται ένα καράβι εκεί κάτω στο Ορμούς και σηκώθηκε τον Brent και πήρε τα πάνω του. Και τώρα έχει ηρεμήσει κάπως και φτάσει 92, τώρα έχει ηρεμήσει κοντά στο 91. Αυτά στα πακέτα του Brent.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε.
1: Τώρα μπορείς να φύγεις.
0: Να κλείσουμε με το μήνυμα του ανθρώπου που λέει: αγόρασα από Καλαμάτα 8 ευρώ τα 6 σίκα. Μάλλον η σικιά πρέπει να ήταν ποτισμένη από τα στενά του Ορμούζου.
1: Μάλλον.
0: Πάμε.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε...
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 2273-62-153.
12: See you at Corner.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
13: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
16: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
18: Της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στον Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
7: Το θέμα της ημέρας.
19: Ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρεί να βάλει από σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε περίπου 1.700 κωδικούς προϊόντων. Η λίστα, η οποία συνεχώς διευρύνεται, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, σαμπουάν, απορρυπαντικά, κρέας, ακόμα και σχολικά είδη, ενώ οι μειώσεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 9,5%. Για χειροπιαστή ανακούφιση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι η απάντηση σε όλα όσα σήμερα ασκούν οικονομικές πιέσεις. Με τη βοήθεια τώρα του Δημήτρη Χριστούλια θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την Εθνική Συμφωνία, να αναφερθούμε στους κωδικούς που θα μειωθούν και στο όφελος που θα έχουν τελικά οι καταναλωτές.
20: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνάει από σήμερα και για τους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τυπών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λίστα, όπου από σήμερα θα πωλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα φτηνότερα σε ποσοστό από 5 έως 44%. Η λίστα λοιπόν, Βασίλη, περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Έχει επώνυμα προϊόντα, έχει κρέατα και έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Στα επώνυμα προϊόντα περιλαμβάνονται 875 κωδικοί με μείωση από 5 έως 44%. Μέσος όρος μείωσης για τα επώνυμα προϊόντα 9%. Στα κρέατα 100 κωδικοί. Να σου θυμίσω ότι τους προηγούμενους μήνες οι τιμές στα κρέατα, ειδικά στο μοσχάρι και στο χοιρινό, είχαν αυξηθεί σημαντικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
19: Και περιμέναμε και μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε πόσο θα είναι οι μειώσεις και σε ποια κρέατα.
20: Ακριβώς. Εδώ η μείωση λοιπόν είναι από 5 έως 28,1% με το μέσο όρο μείωσης 7,5%. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ η λίστα περιλαμβάνει 360 κωδικούς, μείωση 5 έως 33%, μέσος όρος μείωσης 8%. Πολύ σημαντικό, Βασίλη, είναι ότι εκτός από τα βασικά αγαθά, όπως είναι αυτά που ανέφερες, τρόφιμα, είδη περιποίησης, καθαριστικά, υπάρχουν στη λίστα και 405 σχολικά.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Δημήτρη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας σεζόν. Άρα περιλαμβάνει η λίστα και σχολικά προϊόντα, κάτι πολύ σημαντικό για τους γονείς.
20: Ακριβώς, 405 κωδικοί εδώ, η μείωση είναι από 5 έως 36%, ο μέσος όρος μείωσης είναι στο 12%. Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι συνολικά 100 προμηθευτές, 100 εταιρείες συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά και σχολικά είδη, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μειώσεις θα παραμείνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για 4 μήνες. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπου για να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές.
1: Ακούγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, κριτική, γιατί ναι μεν θα υπάρχει ειδική σήμανση, αλλά έλεγαν οι παράγοντες της αγοράς ότι δεν υπάρχει η αρχική τιμή στην ειδική σήμανση αυτή.
20: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει
1: να το δει το Υπουργείο,
20: να το δουν οι αρμόδιοι. Η ειδική σήμανση αναφέρει μείωση τιμών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, εκτός από τις ειδικές σημάνσεις που θα υπάρξουν, που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν και να επισκέπτονται την πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να δουν τη λίστα με τα προϊόντα. Θα σου πω μερικές κατηγορίες, και αυτό νομίζω, Βασίλη,
1: ενδεικτικές, ακριβώς,
20: ότι έχει σημασία για να καταλάβουμε το εύρος των μειώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ψωμί και αλεύρι από 5 έως 21% η μείωση, στα καθαριστικά 5 έως 31%, στους χυμούς 5 έως 12%, στα σοκολατοειδή 5 έως 25%, στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής η μείωση ξεκινά από το 5% και φτάνει το 36%, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, μωρομάντιλα από 5 έως 19%, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια 5 έως 44%, είδη πρωινού 5 έως 12%, έτοιμα γεύματα 5 έως 7%, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%, ελαιόλαδο, βούτυρα, σπορέλαια 5 έως 17%, αναψυκτικά και νερά 5 έως 15%, αλλαντικά 5 έως 17%, φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής 10 έως 15%. Εδώ να τονίσω, Βασίλη, ότι αυτό που είδαμε και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι εκτός από τα τυποποιημένα κρέατα, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε μειωμένες τιμές και σε ό,τι αφορά τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά, Βασίλη, να σου πω ότι οι τσάντες υπάρχουν, βλέπω στη λίστα, να έχουν μειωθεί αρκετοί κωδικοί σε ποσοστό 10%, μπλοκ ζωγραφική στυλό, μαρκαδόρι, κόλλες έως 25% και τετράδια έως 36%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θοδωρικάκος, ανέφερε παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα Καθημερινής Κατανάλωσης και σε Σχολικά Είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Ενώ η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει τις μειώσεις στο ράφι με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν, αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.
21: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας, και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία, και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
2: Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Κλείνοντας, θα μου πείτε, διορθώθηκε η ακριβία? Όχι, η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μία παρέμβαση. Όμως είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού.
3: Εν τω μεταξύ, έχουμε εξέλιξη και στο μέτωπο των καυσίμων, που το τελευταίο διάστημα κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια Σύση Σταυροπιεράκου για τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν από τον Ιούλιο.
22: Ελισάβετ, λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση. Ήταν μονόδρομος, καθώς η τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και χωρίς την παράταση η τιμή θα έφτανε στα 2,20, την ώρα που το Brent κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Στο ερώτημα όσο αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε βεβαιότητα. Υπάρχουν συζητήσεις ώστε να συνεχίσει η επιδότηση και από τα διελιστήρια, αλλά ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Θα έχουμε μέχρι το βράδυ, αν θα συνεχίσει, θα μείνουμε μόνο με τα 10 λεπτά. Πάντως η κρατική παρέμβαση επιχειρεί να πούμε να περιορίσει την επιεμπάρυνση, καθώς όπως γνωρίζουμε το ντίζελ επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασικό καύσιμο και για τις εμπορευματικές μεταφορές. Οπότε σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών, η μη παράτασή του θα αύξανε το κόστος μετακίνησης των οδηγών και θα επηρέαζε ακόμα και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 211 εκατομμύρια ευρώ.
3: Φαίνεται λοιπόν ότι η στήριξη της οικογένειας θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το ερχόμενο Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέτρα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι επιχειρήσεις και αγρότες. Έχουμε πλέον σύσει μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο και ποιοι κλάδοι θα ευνοηθούν τελικά?
22: Καταρχάς να πούμε, απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μοιράσει το πακέτο σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων σε συνεπείς φορολογούμενους, εστιάζοντας κατά βάση σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο των συνταξιούχων όσο και των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ποια μέτρα θα ενταχθούν με βεβαιότητα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε τη μισή μονάδα των εισφορών, είναι κλειδωμένη δηλαδή η μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα. Ωστόσο εδώ να πούμε ότι σε βάθος τετραετίας εξετάζεται η μείωση να φτάσει στη μια μισή μονάδα. Και αυτό το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί μόνο στα μέτρα του 2027, αλλά θα κάνει εξαγγελίες.
3: Χάρτη για την επόμενη τετραετία.
22: Με ορίζοντα τετραετία. Όσον αφορά τις εισφορές, έχουμε δύο σενάρια. Το ένα προβλέπει τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους, και το δεύτερο σενάριο να μοιραστεί ισόπωσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό το μέτρο αναμένεται να κλειδώσει, δηλαδή το τελικό σενάριο, πώς θα μοιραστούν οι εισφορές, μέχρι αύριο το βράδυ. Θα έχουμε μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχαμε σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπήρχε δέσμευση ότι θα έφτανε στα 950 ευρώ, όμως οι γενικότερες συνθήκες, η ακρίβεια που υπάρχει και που πλήττει τα εισοδήματα, φαίνεται ότι αναγκάζει η κυβέρνηση να ανασχεδιάσει και έτσι
3: μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος.
22: Έτσι φαίνεται, μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός δεν αφορά μόνο τους 550.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, παραπάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έχουμε σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σημαντικά είναι τα μέτρα για τις ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θεωρείται κλειδωμένη η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα το σενάριο είναι ότι θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν αποκλείεται στο τέλος της τετραετίας να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Στους ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε μια σειρά αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο μοντέλο θα ενσωματώσει ένα μπόνους φορολογικής συνέπειας, δηλαδή θα επιβραβεύει όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές του υποχρεώσεις, και ταυτόχρονα θα ελαφρύνει το φορολογικό βάρος για την ίδια κατηγορία. Όσον αφορά τις οικογένειες, υπάρχουν διάφορα σενάρια για εξίσωση των παροχών των τιτρέκνων με εκείνες των πολυτέκνων. Είναι ένα μέτρο που ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα, αλλά βρίσκεται στο τραπέζι, και την ενίσχυση του επιδόματος παιδιού ως και κατά 30%. Μέτρα επίσης αναμένονται και για το στεγαστικό με ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, που θα δοθεί βέβαια μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αυτή τη φορά και όχι από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και παράταση μια σειράς από φορολογικά κίνητρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι τα βασικά μέτρα που
3: κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε ο εκάστοτε πρωθυπουργός τι άσο θα βγάλει από το μανίκι του. Ναι.
22: Αυτά είναι ο κορμός των μέτρων που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
3: Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε.
22: Ναι. Βλέπει την ικανοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων.
3: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Κριτική ασκούν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική. Αναφερόμενα στα μέτρα που κλειδώνουν, κάνουν λόγο για προεκλογικές εξαγγελίες που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει τα πειρά του και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Και δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Ξεκινώ όμως από το θέμα της ημέρας με τη μείωση των τιμών σε αυτές τις μερικές εκατοντάδες κωδικούς που παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η κυβέρνηση που εκτείναξε τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40% και ανέδειξε τη χώρα μας πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοινώνει ξανά μετά φανών και λαμπάδων μειώσεις τιμών σε προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα νέας, όπως τη χαρακτηρίζει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εκείνο που δεν μας λέει η κυβέρνηση είναι τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή, που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικά, ούτε υποχρεούνται καθιονδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Ως εκ τούτου, θυμίζουν ότι και το 2023 ανακοινώθηκε μια μόνιμη μείωση της τιμής, με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία όμως έληξε το Μάιο του 2024. Και ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, θυμίζει, μάλλον υποστηρίζει, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν γίνουν αυτές, αν δηλαδή δεν αναδιαταχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά, και αν δεν στηριχτεί πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, εδώ να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί, λένε, πως δεν αποδίδουν, έτσι είναι καλών προθέσεων, είτε είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση κατά το ΠΑΣΟΚ να συγκρουστεί με το ολιγοπόλιο, και γι' αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια, γι' αυτό και αντιπροβάλλουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μέρος των οποίων, πολύ σημαντικό μέρος, είναι σημαία σχεδόν για το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές για το ιδιωτικό χρέος, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε, τις οποίες και προέβαλε για άλλη μια φορά σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεών τους στον δρόμο προς τη ΔΕΘ. Τώρα,
22: Αντιδράσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που υποστηρίζει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το σχέδιο και για να γίνει αυτό πραγματικότητα με μια ριζικά διαφορετική εξουσία και διακυβέρνηση, όπως χαρακτηρίζει, στην οποία ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος, η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές. Μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, λέει, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς νεολαίας, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας όπως πάντα σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, ειδικά για τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Μιλά για μια κυβέρνηση που ζητά από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές του ανάγκες και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βασίλη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης, οι αρχές εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα τόσο για το βρέφος Θεοδόση Πάνου, όσο και για τα πρόσωπα που ζούσαν στο διαμέρισμα αυτό.
8: Και κυρίως για το βρέφος, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικές και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα ακόμα χειρότερο, καθώς ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σωρό, το άψυχο κορμάκι του βρέφου, το οποίο βρέθηκε κυριολεκτικά καταψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο, βλέπει σημάδια. Βλέπει περίεργα σημάδια τόσο στο θώρακα του βρέφους όσο και στην πλάτη. Και
3: άρα μπορεί να μιλάμε για εγκληματική ενέργεια.
8: Ο βίος θάνατος πλέον, το ενδεχόμενο του βίου θανάτου είναι ανοιχτό και είναι σε αναμονή η αστυνομική του τελικού πορίσματος του ιατροδικαστή, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιεί την νεκροψία, νεκροτομή. Είναι αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις, να δούμε όμως το τελικό πόρισμα τώρα.
3: Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για βρέφος ή για έμβριο, Θεοδόση, γιατί μπερδευτήκαμε λίγο με τις αρχικές πληροφορίες.
8: Ναι, πρόκειται μάλλον για βρέφος, περίπου 7 μηνών. Αυτό όμως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, γιατί στην αρχή η 28χρονη Γερμανίδα που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και είναι σύντροφος του 43χρονου που το είχε νοικιάσει, έλεγε ότι είναι δικό της, ότι το γέννησε πριν από περίπου 1,5 χρόνο και μετά εκεί στους 7 μήνες το παιδί για κάποιο λόγο έχασε την ζωή του, μάλλον από παθολογικά αίτια όπως η ίδια υποστηρίζει, ενώ μετά σε μια δεύτερη κατάθεση έλεγε ότι το γέννησε νεκρό και ήθελε να το κρατήσει και γι' αυτό το βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα σε ένα δοχείο ουσιαστικά και παγωμένο, γιατί φαίνεται να το είχε στην κατάπτυξη.
3: Είναι όλο
8: πάρα πολύ τρελό και υπερβολικό όλο αυτό που...
3: Και δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί και το ερώτημα αν είναι η ίδια τελικά η μητέρα ή μήπως η μητέρα είναι η ανήλικη, η 15χρονη.
8: Ακριβώς, πολύ σωστή η παρατήρηση, διότι ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι το βρέφος να είναι της 15χρονης κόρης του 43χρονου, η οποία ήδη είναι έγκυος από τον 23χρονο Αφγανό που επίσης βρέθηκε μαζί του στο σπίτι. Μέσα σε αυτό το διαμέρισμα έμενε ένα 43χρονος ημεδαπός, η κόρη του 15 ετών, η οποία όπως είπαμε είναι έγκυος, ο σύντροφός της 23 ετών υπήκος Αφγανιστάν, δύο ανήλικα παιδιά, ένα 9 ετών και ένα 12, τα οποία φέρονται παιδιά του 43χρονου από άλλη όμως μητέρα.
3: Δεν έχουν, όχι με τη Γερμανίδα.
8: Όχι με τη Γερμανίδα. Δεν έχουν την ίδια μητέρα με την 15χρονη και 28χρονη σύντροφός του, η οποία είναι γερμανικής υπηκότητας.
3: Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το κουβάρι, Θεοδόση. Έχουν πολλά ερωτήματα να απαντήσουν οι αρχές.
8: Και ήδη κρατούνται από τις αστυνομικές αρχές, μάλλον για να ακριβολογώ, έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η 15χρονη και ο 23χρονος Αφγανός, με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το έβριμα. Να δούμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν ο ιατροδικαστής διαπιστώσει εγκληματική ενέργεια, τότε αλλάζει όλο το ρεπορτάζ και γίνεται ακόμα πιο σοβαρό από ό,τι είναι.
3: Τώρα, είχαμε και μία ακόμη περίεργη υπόθεση που εκτελήθηκε στην Αργυρούπολη. Εκεί ένας άνδρας κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του. Υποστηρίζει ότι άγνωστοι τον επιβίβασαν με το ζόρι σε αυτοκίνητο και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν.
8: Ακριβώς. Και παρουσιάζει την εξής εκδοχή. Είχε επιστρέψει, λέει, στο σπίτι του και γύρω στις 11.30 και λόγω της ζέστης κατέβηκε από το σπίτι του να κάνει ένα τσιγάρο στα σκαλοπάτια εξωτερικά της πόρτας εισόδου. Δηλαδή ξαφνικά, λέει, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, βγήκαν 4 άτομα, τον άρπαξαν, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, προσπάθησαν δηλαδή να τον απαγάγουν, λέει, είναι άγνωστοι, εγώ δεν τους γνωρίζω. Μέσα στο αυτοκίνητο τώρα ο ίδιος προσπάθησε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο. Κατάφερε να επικοινωνήσει με το 100, με την άμεση δράση, η κλίση όμως διακόπηκε απότομα καθώς τον κατάλαβαν οι απαγωγείς του και μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησαν στον ώμο. Μέσα στη ζάλη του και ενώ χτυπούσε συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο, διότι ο τηλεφωνητής άμεσης δράσης κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και έπαιρνε πίσω το τηλέφωνο που είδε στην αναγνώριση, μέσα στη ζάλη του του άκουσε, λέει, τους άγνωστους απαγωγείς του, τους άγνωστους άνδρες που φέρεται να τον απήγαγαν, να λένε τώρα τι να τον κάνουμε που είναι γεμάτος αίματα, να τον αφήσουμε στο πεζοδρόμιο, μπορεί να πεθάνει. Και έτσι θεώρησαν καλό να τον αφήσουν έξω από το τζάνιο. Είναι ομογενής από τη Ρωσία, ο 46χρονος, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ερευνώνται βεβαίως από την αστυνομία.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Η επωνομαζόμενη ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδος-Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο είχε αποκαλύψει πολλούς μήνες πριν Χρήστο Μαζανίτη στην εφημερίδα Real News.
9: Υπεγράφει το πρωί στο Τελ Αβίβ διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου ασπίδα του Αχιλέα, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του Υπουργείου υπέγραψε τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση κοινοποίηση υλοποίηση του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστάτηγος Ιωάννης Μπούρας. Συνολικά 7 άτομα από την Ισραηλινή πλευρά υπέγραψαν τη συμφωνία με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας, τη ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή του Υπουργείου Άμυνας Γιάρ Κούλας, να δίνουν το παρόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς αναδαφικά και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
1: Κύριος στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, πολύ και να ακούσουμε τη δήλωση στο σημείο αυτό πριν από λίγα λεπτά κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
10: Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα προκαλεί ανησυχία η νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από την Ουάσιγκτον στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο νησί Χάργ, καθώς ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από.
11: Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
25: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
24: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
26: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
24: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
25: Μα οι άλλοι λένε...
24: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
27: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
28: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
29: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Τα συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί.

0: Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Στην αστάθεια και χάνοντας το πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών που είχαν τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, όσοι έχουν πλέον τιμολόγια, τα σταθερά συμβόλαια, εκεί δεν θα δουν καμία απολύτως αύξηση, καθώς εκεί η τιμή της κιλοβατόρας είναι κλειδωμένη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Όμως, να πούμε ότι οι προσφορές για τους νέους πελάτες λανσάρονται με λίγο ανεβασμένες αρχικές χρεώσεις, προκειμένου υπάρχει να αντισταθμίσουν το ρίσκο. Τέλος, έχουμε και τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα έξυπνα δυναμικά, που αφορούν μόνο όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Εδώ οι αυξήσεις θα είναι εκρηκτικές, κυρίως στις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, όπου η χονδρική τιμή εκτινάσεται λόγω της μειωμένης παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Οι τιμές, ωστόσο, θα παραμείνουν χαμηλές τα μεσημέρια. Τέλος, να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων επιδοτήσεων για να συγκρατήσει τις τελικές λιανικές τιμές και να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Όμως η καλύτερη άμυνα των πολιτών, να πούμε ότι είναι η σωστή πληροφόρηση, μέσα από το εργαλείο της σύγκρισης τιμών της ΡΑΕΗ, κάθε καταναλωτής μπορεί να μελετήσει την αγορά και να βρει το φθηνότερο διαθέσιμο πακέτο πριν έρθει ο επόμενος λογαριασμός.
4: Άρα εξετάζεται μέρη, όπως μας λες, και η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές.
3: Υπάρχει το τραπέζι επιδότηση και περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως να υπάρξουν όταν θα δώσουν κάποια εικόνα.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: συγκλονίζει το πολυνεκρό ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου με 8 νεκρούς ανοιχτά της Κερίνιας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων. Το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά λίγο μετά τον απόπλου και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στο νερό. Ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και τα ακριβή αίτια, Νίκο Νανούρη, διερευνώνται.
1: Διερευνώνται, Βασίλη, καθώς μιλάμε για μια τραγωδία. Μια ναυτική τραγωδία, λίγα μίλια μακριά από την κατεχόμενη Κερίνια, 3 μίλια συγκεκριμένα μακριά από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, όταν ένα ταχύπλο, ταχύσκαφος, ξεκίνησε τη διαδρομή του με προορισμό το Τασουντζού της Μερσίνης, στις νότιες ακτές της Τουρκίας, αλλά 15 λεπτά μετά τον απόπλου εμφάνισε προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι με το που ξεκίνησε το δρομολόγιο του σκάφους, δέχτηκε ένα ισχυρό τράνταγμα από τα κύματα, με αποτέλεσμα να μπάζει νερό στις καμπίνες. Και εκεί υπήρχε μια κινητοποίηση από τους επιβάτες. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πλήρωμα, ωστόσο, διαβεβαίωνε ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως είδαμε, βεβαίως δεν συνέβη αυτό. Ο καπετάνιος επιχείρησε να κάνει αναστροφή, να γυρίσει το σκάφος στο κατεχόμενο λιμάνι, την κατεχόμενη Κερίνια. Ωστόσο, ο ελιγμός αυτός αποδείχθηκε πυραίος. Το σκάφος αναποδογύρισε. Επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Οι επιβάτες έσπασαν τα τζάμια προκειμένου να βγουν έξω από το ταχύπλο σκάφος. Άλλοι δεν τα κατάφεραν. Και δυστυχώς, ο απολογισμός μέχρι στιγμής, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο επέβαιναν 267 άτομα. Οι 241 διασώθηκαν. 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων συνεχίζονται και μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες, καθώς όλο το βράδυ οι αρχές του ψευδοκράτους με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών επιχειρούσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκαν τα έχνη των αγνοούμενων. Είχαμε και 8 συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος, ο οποίος αυτό που ανέφερε πριν από λίγη ώρα είναι ότι το σκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα η πλώρη του σκάφους μετά από χτυπήματα των κυμάτων. Έτσι ανέφερε ουσιαστικά στην κατάθεσή του. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στην Τουρκία για το υλικό στο οποίο ήταν φτιαγμένο το συγκεκριμένο σκάφος και αν έπρεπε να ξεκινήσει το ταξίδι του από την κατεχόμενη Κερίνια προς τις νότιες ακτές της Τουρκίας.
0: Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και βροχή καταγγελίες των διασωθέντων για το αξιόπλο του σκάφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ανησυχία προκαλεί αύξηση των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Περιφέρειες και δήμοι προχωρούν ακόμα και τώρα σε ψεκασμούς, ενώ τοποθετούνται παγίδες για την παρακολούθηση των κουνουπιών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οδεύουμε σε ρεκόρ κρούσματων φέτος και εξηγούν ότι η αιτία είναι το αυξημένο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, ήταν πραγματικά ένα δύσκολο καλοκαίρι το φετινό, με τη χώρα μας να καταγράφει ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Και μάλιστα την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Βέβαια, επιδημιολογικός συναγερμός για τον ιό υπήρχε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μάλιστα η Ιταλία και στη συνέχεια η Ελλάδα είχαν τα περισσότερα περιστατικά. Συνολικά στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε 61 δήμους, ενώ 6 στα 10 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, όπου δεκάδες δήμοι έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία έκδοση του ΕΟΔΗ είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα και 19 θάνατοι. Και πρέπει να πούμε ότι μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 75 νέα περιστατικά. 165 από τους ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και κύτιδα, ενώ στα νοσοκομεία παρέμειναν 73 και 26 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ότι η πραγματική διασπορά του ιού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα κρούσματα. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του ΕΟΔΗ, για κάθε ένα περιστατικό με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μορφωθεί ή περισσότεροι χωρίς συμπτώματα. Το δύσκολο καλοκαίρι, να πούμε ότι δεν τελειώνουμε τον Αύγουστο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε νέα περιστατικά και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνιστάται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους ηλικιωμένους, στους άνοσοκατασταλμένους, στους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα που κινδυνεύουν, όπως καταλαβαίνουμε, περισσότερο. Και να θυμίσουμε τα ατομικά μέτρα προφύλαξης, εντομοαποθητικά, σίτες, μακριά ρούχα και κυρίως καμία εστία στάση νερού σε μπαλκόνια, αυλές και κήπους.
2: Ένα δύσκολο Σεπτέμβριο προέβλεψε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία. Ο ιός του Δυτικού Νήλου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Γίνονται τώρα βέβαια ψεκασμοί αρκετοί σε περιοχές του χώρου. Δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους. Ο ιός του Δυτικού Νήλου δεν είναι καμία πανδημία συγκλονιστική. Mm. Το πικ του ιού στην Ελλάδα έγινε το 18. Mm-hmm. Τότε είχαμε φτάσει και να ταλάτε διαφορά σε 50 νεκρούς. Τώρα είμαστε 13. Mm-hmm. Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερο από το πικ. Άρα ψυχραιμία. Να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών. Οι άνθρωποι που είναι υποκείμενο μεταβάζουν οπωσδήποτε αντιμεταπαθητικά πάνω για να προστατεύουν τον εαυτό τους.
0: Ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές κατολιστήσεις και τις πλημμύρες που εξαφάνισαν από τον χάρτη ολόκληρους οικισμούς. Τα σωστικά συνεργεία υπό αντίξωες συνθήκες σκάβουν κάτω από τόνους λάσπης για να εντοπίσουν περίπου 5.000 αγνοούμενους. Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν ξεθάφτηκε ζωντανό ένα κοριτσάκι 60 ώρες μετά την τραγωδία, Τζένι Κρυθαρά.
3: Κάθε μέρα που ξημερώνει στο Νεπάλ αποκαλύπτεται και ένα νέο κομμάτι της τραγωδίας. Επισήμως οι νεκροί έφτασαν τους 900, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.700. Έχουν αρχίσει οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, ενώ εντείνεται η αγωνία για τους περίπου 90 ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι σε στοές έργων. Ελπίδα πάντως δίνει η διάσωση ενός 5χρονου κοριτσιού που βγήκε ζωντανό από τα ερείπια μετά από 2 μέρες από την καταστροφή, αλλά και η περίπτωση ενός δασκάλου που χάρη στην έγκαιρη κινητοποίησή του σώθηκαν 1.643 παιδιά. Αλγινή εντύπωση όμως, Βασίλη, προκαλεί το γεγονός που σύμφωνα με το Reuters, το Νεπάλ είχε ζητήσει από την Κίνα έγκαιρη προειδοποίηση για τους αυξημένους κινδύνους λόγω των παγετώνων, αλλά δεν έλαβαν τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζονταν. Και σύμφωνα με το πρακτορείο, το αίτημα του Νεπάλ είχε κρατευθεί από τον Μάιο.
2: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και φαίνεται, Δημήτρη, ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη η ρήξη χιαστού.
5: Όσκαρα τυχίας, Ελισάβετ και Βασίλη, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος το Σάββατο. Στο νικηφόρο παιχνίδι με το Αμβούργο, η Μπορούσια κέρδισε 2-0. Έχασε όμως τον διεθνή μέσο επιθετικό που πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στήριξη στον Τέλια από την Μπορούσια. Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε, Γιάννη, ανέφερε η Μπορούσια σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκο Κόβατς, ο τεχνικός της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας, θα επιστρέψει πιο δυνατός. Ήταν το σχόλιο του για τον άτυχο Έλληνα διεθνή παίκτη, ο οποίος πήγε πριν από ένα λίγες
2: ήταν μέρες. Το πρώτο μάτς που έπαιξε ως βασικός, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ναι, είχε παίξει και με το Super Cup με την Bayern Μονάχου, όμως εδώ μαζί με τον Καρέτσα, ο Καρέτσας έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ, ένιωσε μια ενόχληση, ένα κρακ, όπως είπαν μετά οι γιατροί της Μπορούσια, και δυστυχώς μένει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική της Super League προηγήθηκε στο 62 με τον Βάρκα. Όμως στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπένι ισοφάρισε 1-1 για τη μαχητική Κηφισιά. Με τέρμα του Ζώτα Σίλβα στο 32ο λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε μια αγχωτική νίκη στην Τρίπολη 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ με τέρματα του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64 νίκησε τον τοπικό Ατρόμητο 2-1 που είχε προηγηθεί με τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ακόμη 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Ο Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα, ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή. 7:30 το απόγευμα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είπε ο τεχνικός της ΑΕΚ. Μάρκο Νίκολης διαμαρτύρηθηκε για τη φάση του Ζήνη όταν βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού, γιατί είχε ματώσει και έπρεπε να αλλάξει φανέλα και άργησε να τον περάσει μέσα ο διαιτητής της φωτιάς. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκολη.
6: Υπάρχει μεγάλη ενόχληση, οπότε δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά. Απλά ήταν ένα μάτς το οποίο δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς. Πολέμησε, άξιζε ένα γκολ. Εμείς έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το έχουμε τελειώσει. Απλά πήραν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν οι κανονισμοί. Έπρεπε να μπουν οι παίχτες, έπρεπε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θέλω να είναι και να μην είναι προς εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να φύγουμε με 3 βαθμούς, φεύγουμε με 1 βαθμό.
5: Ο Ζώτα Σίλβα, ο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, εκθίασε τον Μανώλη Τσάλιακα για την ασίστ που του έδωσε για να βγάλει τον γκολ.
7: Ήταν σημαντικό να βάλουμε ένα γκολ νωρίς. Είμαι εδώ για να βοηθάω είτε με γκολ είτε με assist. Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να στηρίζουμε όλοι μαζί την ομάδα σαν οικογένεια όταν πιεζόμαστε. Έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι καλύτερα. Εκπληκτική δουλειά του Μανώλη με την assist που μου έβγαλε. Εγώ μετά έκανα τη δουλειά μου που είναι να βάζω γκολ. Το αφιερώνω στο γιο μου τον γκολ αυτό που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
5: 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θέλει νίκη η ελληνική ομάδα για να ελπίζει στην πρόκριση. Δεν υπολογίζει το κόστος του Παπα-Νικολάου που είχε ενοχλήσεις. Κανονικά θα παίξει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τέλος, ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κέρδισε 3-0 σετ την Γαλλία και την Τετάρτη θα διεκδικήσει την είσοδο στον ημιτελικό απέναντι στην Σερβία.
0: Ο καιρός. Ενισχυμένοι βοριάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, τα κύρια χαρακτηριστικά τα ασορνιακά έως και την Τετάρτη.
8: Πράγματι, να μπαίνει καινούργια εποχή, ο καιρός θα παραμείνει ο ίδιος τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας με λίγο αύξηση καστάνια, δηλαδή των βροχών και των καταιγίδων στις υπηρετικές κυρίως ορεινές περιοχές. Έτσι, για αύριο Τρίτη περιμένουμε γενικά αδρύ ουρανό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, που θα έχουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα βουνά. Αστιδείς ανέμους στα δυτικά που αργότερα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 4 και βοριάδες στα ανατολικά 4 με 6 θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά στους 32 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, στο Νεβοϊκό μέχρι 4 με 5 ποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνεπιάσει, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό με 3 ποφόρη και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και ανατμήματα από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Κόνωνος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ασπίδα του Αχιλέα έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο, πώς θα λειτουργεί.
2: Και στο ενικός.gr, νεκρό έμβριο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι αρχές. Έφοδος και σε δεύτερο σπίτι. Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζεύγους.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
2: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήμματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παραταταμένοι καύσωνες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
12: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
13: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
13: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
14: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
15: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας...
10: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
22: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
23: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
23: και 6977 8093 89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
26: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή Κορυφαίο Πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα Πίλς Εξάδα κουτί μόνο 3,85.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Ράδιο Σάμος
28: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στο Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: γλυφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Είχαμε παρέα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: εγώ μοιάζει πολύ. Κοίτα.
1: Κοίτα, δώσ' το τίτλο, το γράφουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
9: το κοριτσάκι του,
8: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
9: και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
8: κοτόπουλο σούβλα,
9: κολοκυθολούλουδα,
8: μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
12: Σιγά εσύ, σιγά.
11: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
12: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Να συνεχίσω.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη.
12: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
11: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
12: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
11: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες. Μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
9: και 6977 80 93 89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα
0: βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.

Τι έχω να χάσω και σε τίποτα δεν πάω πάσω εγώ. Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να με πείσεις. Τα χαλινάρια της ψυχής μου να κρατήσεις. Να με κάνεις του χεριού σου.

0: Ελλάδα υποχώρησε η ανεργία μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Διαμορφώθηκε στο 7,9% τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Νέο Κόσμο που εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων κατά την κατάσβεση πυρκαγιά σε διαμέρισμα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τζάμπολ σε αυτή την ώρα, συγγνώμη, στο Telecom Center του ΆΚΑ στην αναμέτρηση εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια νέα ραδιοφωνική σεζόν η οποία ξεκινά σήμερα. Εύχομαι με τη δική σας βοήθεια όλα θα πάνε καλά, όλα να πάνε καλά. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα στις 7, από τις 7 μέχρι τις 9 και βεβαίως θα έχουμε για σημαία μας την ειλικρίνεια και την αντικειμενικότητα. Και όταν λέμε αντικειμενικότητα, ο ορισμός της αντικειμενικότητας είναι να είσαι στο πλευρό των αδύναμων και των αδικημένων. Και αφού λοιπόν σήμερα είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, λέω να ξεκινήσουμε με αγιασμό. Τι λέτε, πάμε να κάνουμε έναν αγιασμό, πάμε να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Για βάλ τον Κατερίνα αυτόν, για βάλ τον.
1: Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν. Αμβρόσιος ο ναζιστής, Αμβρόσιος ο χουντικός, Αμβρόσιος ο εθνικιστής, Αμβρόσιος ο χρυσαυγίτης, Αμβρόσιος ο ακροδεξιός, Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την ταινία της πατρίδος, αφού όλα έχουν σχέση με την ταινία της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ.
0: Ο Άγιος αυτός άνθρωπος που ακούσατε, αυτό το αγλάισμα της χριστιανοσύνης, βεβαίως είναι ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων ο Αμβρόσιος. Αυτός, να ξέρετε λοιπόν, όταν τον χειροτονήσανε το 68, είχε διοριστεί ιεροκήρυκας της ελληνικής χωροφυλακής το 1968. Ξέρετε ποιοι διορίζανε τότε στην χωροφυλακή? Οι Πατακοί και οι Μακαρέζοι και οι Παπαδόπουλοι. Αυτοί διορίζανε. Αυτός λοιπόν διορίστηκε τότε ιεροκήρυκας της ελληνικής χωροφυλακής και του δώσανε και εξαπονομής γιατί ήταν καλός. Το είχε εκτιμήσει η Χούντα τις δυνατότητές του. Του είχαν δώσει και εξαπονομή στο βαθμό του μοιράρχου και αργότερα μάλιστα επειδή συνέχισε να είναι καλός προήχθη σε ταγματάρχη. Αυτός λοιπόν είναι ο κατακόσμων Θανάσης Λενής. Θανάσης Λενής είναι το όνομά του. Μετά όταν είδε τον Κύριο, τον βαφτίσανε Αμβρόσιο. Την εποχή λοιπόν που ακόμα ήταν Θανάσης Λενής, κήρυτε και δίδασκε στις σχολές τελεχών της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Μιλάω για τη Χούντα πάντα. Και το 76... αυτόν τον Άγιο άνθρωπο τον χειροτονήσανε τιτουλάριο Μητροπολίτη. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος του? Αυτοί εκεί τώρα στην εκκλησία, θέμους χώρα με, χρησιμοποιούν και ειδικές λέξεις. Ο λόγος που εκφώνησε λέγεται επιβατήριος λόγος. Όταν λοιπόν εκφώνησε τον επιβατήριο λόγο του, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει, ξέρετε ποιο ήταν? Να μεταφέρει ιδιαιτέρως θερμό εν κυρίω ασπασμών προς τους φυλακισμένους αξιωματικούς και οπλίτες της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Μιλάμε για τους χουντικούς δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Και να ζητήσει να τους φερθούν όμορφα, διότι ό,τι είχαν κάνει αυτοί οι χουντικοί είχε γίνει, όπως έλεγε, συνεπία ιουδήποτε ατυχού συμβάντος εν τη ασκήση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος. Το καθήκον τους ήταν να υπηρετούν τη Χούντα. Αυτός λοιπόν είναι ο Θανάσης Λενής, δηλαδή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Θα μου πείτε τώρα πού τον θυμήθηκες αυτόν? Πού τον θυμήθηκες? Δεν τον θυμήθηκα εγώ. Τον θυμήθηκε η Διαρκή Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτοί τον θυμήθηκαν. Και μιλάμε λοιπόν, αυτός που ακούσατε λοιπόν είναι εκείνος, είναι αυτό το Άγιο άθυρμα το οποίο διακονούσε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν η χρυσή, η γλυκιά μάλλον, η γλυκιά ελπίδα για την Ελλάδα. Αυτά έλεγε αυτός. Το 2012 ο Αμβρόσιος έλεγε ότι η ναζιστική συμμορία, αυτή που δολοφόνησε τον Φίσα, που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, ήταν η γλυκιά ελπίδα για την Ελλάδα. Είναι το ίδιο άτομο το οποίο προσευχόταν να του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πυροβολεί ομοφιλόφιλους. Αυτό καταγράφεται στην απολογία του, στη δίκη. Ήθελε ο νόμος να του δίνει το δικαίωμα να πυροβολεί ομοφιλόφιλους. Είναι ο ίδιος τύπος ο οποίος απέδωσε το έγκλημα στα Τέμπη σε τι λέτε, σε τιμωρία του Θεού. Και για ποιο λόγο? Γιατί λέει είχε προϋπάρξει εκείνες τις μέρες η ασέβεια των νέων που είχαν πάει στο πατρινό καρναβάλι. Γι' αυτόν μιλάμε. Και μιλάμε για αυτόν, ξαναλέω, διότι τον θυμήθηκε η Εκκλησία της Ελλάδας. Και τι αποφάσισαν λοιπόν? Αποφάσισαν αυτό το αγλάισμα χριστιανοσύνης, μιλάμε για αυτό τον κατσαπλιά της Ορθοδοξίας, μιλάμε για αυτό τον αρχιφασίστα που τον ακούσαμε να κηρύττει στο Πίμνιο ότι ο ναζισμός, ο φασισμός, ο εθνικισμός είναι έννοιες σχετιζόμενες με την πατρίδα, όπως τον ακούσαμε να λέει, ο ναζισμός είναι μια έννοια σχετιζόμενη με την πατρίδα. Γι' αυτό τον άγιο άνθρωπο, αυτόν τον τύπο λοιπόν, με προχτεσινή της απόφαση, τον τιμάει η Εκκλησία της Ελλάδας. Και τον τιμά σε ειδική τελετή, όπου λέει θα του κρεμάσουν και στο λαιμό, όχι τον αγγιλωτό σταυρό, αυτό είναι αλωνών αρμοδιότητα. Θα του κρεμάσουν στο λαιμό χρυσό, λέει, σταυρό με τα στέρος του παρασύμου του Αποστόλου Παύλου. Θα τον κρεμάσουν στο λαιμό, διότι ο σεπτός αυτός κύριος έχει 50 χρόνια ιεροσύνης. Τώρα, το τι συμβολίζει για την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας αυτή η απόφασή της, θα έλεγα ότι δεν έχει παρά να ανατρέξει κανείς για να το διαπιστώσει, όχι όπου και όπου, αλλά στην ίδια την Αγία Γραφή, η οποία είναι γνωστή στους Άγιους Πατέρες. Δεν την ξέρετε την Αγία Γραφή? Άγιοι Πατέρες, την ξέρετε. Και κυρίως εκείνη τη σελίδα στην Αγία Γραφή που γράφει ότι ο συμπορευόμενος σοφής, σοφός έστε, ο δε συμπορευόμενος άφρωση, γνωστήσετε. Τι σημαίνει αυτό? Το σημαίνει αυτό που ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτόν λοιπόν θα του κρεμάσουν στο λαιμό το χρυσό σταυρό του παρασύμου, του Αποστόλου Παύλου. Ξέρετε, ευτυχώς βέβαια, οι εποχές που οι όμοιοι του Αμβρόσιου κρεμούσαν κουδούνια στους ανθρώπους έχουν παρέλθει. Και φυσικά δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στη βαρβαρότητα ούτε για τον Αμβρόσιο, ούτε για τους ημνητές του.

Αυτά λοιπόν που λέτε σε ό,τι αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα και καλά κάνει η χώρα μας και ο λαός μας, αυτές είναι οι παραδόσεις του. Το 98% δηλώνουν χριστιανοί, χριστιανοί ορθόδοξοι αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς εκπροσωπεί ή, εν πάση περιπτώσει, με τι ακριβώς αρέσκεται να ασχολείται η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ξέρετε, όλα αυτά με τον καταπληκτικό αυτό Άγιο άνθρωπο, τον Αμβρόσιο, μου θύμισαν κάτι που είχε πει ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Του έλεγαν, κάπου εκεί αποδίδεται η φράση, δεκαετία του 30, δεκαετία του 40, όταν του έλεγαν για την διαφθορά του Μπατίστα, του δικτάτορα στην Κούβα, του έλεγαν ότι πρόκειται για έναν ανέσχυντο, του έλεγαν ότι πρόκειται για ένα κάθαρμα, και απαντούσε τότε ο Ρούσβελτ: όντως είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα. Και επειδή λοιπόν είμαστε στη χώρα που το 98, δεν ξέρω πόσο τις 100 είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, θα πρέπει να δούμε και πώς διαπλέκεται η πολιτική, ένα είδος διαπλοκής ήδη είδαμε. Είπαμε, ένας Μητροπολίτης εν ενεργεία μας έλεγε ότι ο ναζισμός είναι γλυκιά ελπίδα για αυτή την χώρα, αλλά πώς γενικότερα η πολιτική διαπλέκεται με τα εκκλησιαστικά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν ξέρω να το ακούσατε, αλλά μέσα στο καλοκαίρι γίνονται αυτά, εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο. Είχαμε την απόφαση να δοθούν 5 δωρεάν στρατόπεδα σε Μητροπόλεις και στην Αρχιεπισκοπή. Μιλάμε για 5 στρατόπεδα, για 5 περιπτώσεις που αφορούν δωρεάν παραχώρηση χρήσης, όχι μεταβίβαση, κυριότητας. Έτσι λοιπόν οι εκκλησιαστικοί φορείς αποκτούν για πολλά χρόνια στρατόπεδα, αποκτούν εκτάσεις, αποκτούν αποθήκες, κτίρια, χωρίς να καταβάλουν κανένα μίσθωμα ή κανένα άλλο αντάλλαγμα. Μιλάμε για το στρατόπεδο Καποτά, μιλάμε για το στρατόπεδο Παπαβασιλείου, μιλάμε για το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, για το στρατόπεδο Αγίας Παρασκευής, μιλάμε για το στρατόπεδο Παπαθανασίου. Αν τα προσθέσετε όλα αυτά, μιλάμε στην πραγματικότητα για 30.000 τετραγωνικά μέτρα. 30.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία παραχωρούνται στις Μητροπόλεις. Πρέπει να σας πω ότι το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, η παραχώρηση γίνεται παρά την αρνητική θέση του Δήμου. Οπότε λοιπόν τώρα εδώ, ξέρετε, έχουμε ένα πλέγμα διευκολύνσεων. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εκτός όλων των υπολείπων έρχονται και εκλογές, έρχονται και εκλογούλες. Έχουμε λοιπόν ένα πλέγμα διευκολύνσεων. Έχουμε μια εκκλησία η οποία έχει ακίνητα που ήδη χρησιμοποιούνται για λατρευτικό, θρησκευτικό, κοινοφελές έργο, τα οποία απαλλάσσονται από τον έμφυα. Αυτό σκέφτομαι, να βάλω στο σπίτι μου ένα εικονοστάσι και να το κάνω λατρευτικό χώρο. Δεν ξέρω, θα το δεχτεί ο κύριος Πιτσιλής? Να μην πληρώνω έμφυα, γιατί είναι ο δικός μου λατρευτικός χώρος αυτός. Κληρονομίες και δωροές προς τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή, προσέξτε, μόλις 0,5%. 0,5%. Επίσης έχουμε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν δωροές προς εκκλησίες, προς μονές, και δικαιούνται υπό προϋποθέσεις μείωση φόρου. Και βεβαίως έχουμε και συγκεκριμένες δωρεές αγαθών, υπηρεσιών προς εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Εδώ μπορεί να γίνεται απαλλαγή ΦΠΑ, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προορίζονται, λέει, για την διανομή ή την ανακούφιση ευάλωτων μονάδων. Την απόφαση τώρα για την βράβευση, για την τιμή, για να του περάσουν στο λαιμό τον Χρυσό Σταυρό του Αμβρόσιου, τον πήρε, ξαναλέω, η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία απαρτίζεται από τους Μητροπολίτες τους και τους υπόλοιπους, που πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση της Χριστιανοσύνης τους αύξησε το μισθό κατά 94,65%.

Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με τον αγιασμό, τελειώσαμε με το ευχέλαιο, ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε συντονισμένοι σήμερα γιατί θέλετε να ακούσετε την άποψή μου για τη Σαχλαμάρα. Πράγμα το οποίο θα συμβεί, πρέπει να σας πω. Κάνετε λάθος βέβαια με αυτό που έχετε στο μυαλό σας, διότι όπως έχω ξανατονίσει σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει ένα επίπεδο Σαχλαμάρας κάτω από το οποίο εδώ σε 7 η ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε. Άρα λοιπόν όντως η κατηγορία τώρα που θα ανοίξουμε θα είναι η Σαχλαμάρα, αλλά είναι άλλο από αυτό που έχετε στο μυαλουδάκι σας. Ξέρετε, εγώ το καλοκαίρι κρατάω μερικές σημειωσούλες. Τι έχει συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, να δούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω στο ραδιόφωνο, στον ημεροδρόμο, πώς θα ασχοληθούμε με αυτά. Στην κατηγορία λοιπόν Σαχλαμάρα, ξέρετε, η Σαχλαμάρα είναι και αυτή ένα πολιτικό μέγεθος. Όλα είναι πολιτικό μέγεθος σε αυτή τη ζωή. Στην κατηγορία Σαχλαμάρα λοιπόν είχα βάλει το όνομα Κύριος Δούσης. Τι είναι ο Κύριος Δούσης? Ο Κύριος Δούσης είναι αυτός ο τουρίστας. Ο τηλεοπτικός τουρίστας, ο οποίος πηγαίνει δεξιά και αριστερά, καλά τη βγάζει, μάλλον, και μας λέει τι ωραία που είναι να πηγαίνουμε στις Μπαχάμες και να είμαστε στο εφτάστερο. Τώρα βέβαια το τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να πας στις Μπαχάμες και να είσαι στο εφτάστερο είναι μια άλλη ιστορία και βεβαίως δεν είναι δουλειά του κυρίου Δούση για να μας το λύσει αυτό το πρόβλημα. Όμως κι άλλες δεν είναι δουλειές του κυρίου Δούση, με τις οποίες όμως εμπλέκεται. Έτσι λοιπόν αυτός ο πρώτος στη λίστα μου εκεί. Αυτός, ξέρετε, αυτοί ανήκουν στην συνωμοταξία εκείνων που μας έχουν ξεβλαχέψει. Αυτοί μας ξεβλαχεύουν. Αυτός λοιπόν ο ξεβλαχευτής, ένας από αυτούς, τις προάλλες είχε κάνει μια βαθιά ανάλυση. Είχε κάνει μια ανάρτηση βαθιάς ανάλυσης επιπαντός του επιστημονικού. Για παράδειγμα, για τα ελληνοτουρκικά μας προέτρεψε κυρίως την ελληνική οικογένεια να μην είναι μαλθακή. Είναι μαλθακή κατά τον κύριο Δούση η ελληνική οικογένεια, και να γίνει πατριώτισσα η ελληνική οικογένεια, έτοιμη να θυσιάσει τα παιδιά της στον πόλεμο. Αυτή είναι η προτροπή του πατριώτη. Μετά μας μάλωσε που δεν λατρεύουμε το αγαπημένο του Ισραήλ, το οποίο είναι στο πλαίσιο της βαθιάς του ανάλυσης εχθρός του εχθρού μας, άρα είναι φίλος μας. Μιλάμε για αστραχάν της γεωπολιτικής ανάλυσης. Μετά μας εξήγησε ότι τα δικά μας μούτρα δεν είναι για Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά για Κουρούτα. Αυτό πρέπει να σας πω είναι και το μόνο στο οποίο έπεσε μέσα ο δύστυχος, αλλά για άλλους λόγους από ό,τι νομίζει. Και επίσης μας έριξε και έναν εξάψαλμο, διότι όπως είπε, εμείς στους οποίους απευθυνόταν, είμαστε της επαναστατικής αριστερής παντόφλας. Έτσι ακριβώς το είπε, είμαστε της επαναστατικής αριστερής παντόφλας και αντιδρούμε στους Ισραηλινούς γενοκτόνους που φτάνουν στην Ελλάδα μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες. Πρέπει να σας πω ότι όλα τούτα τα λεβέντικα ο κύριος αυτός δεν τα έγραψε φυσικά από το εφτάστερο που έχει χτίσει ο Τραμπ. Ποιος είναι ο Τραμπ? Ο Τραμπ είναι ο σύμμαχος του Ερντογάν, έτσι. Δεν τα έγραψε από το εφτάστερο που έχει χτίσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου στη Γάζα. Και ξέρετε γιατί δεν τα έγραψε από το εφτάστερο στη Γάζα? Γιατί πολύ απλά η γενοκτονία συνεχίζεται και δεν το έχουν χτίσει ακόμα το εφτάστερο στην Γάζα. Όταν όμως το χτίσουν, να είστε σίγουροι ότι ο συγκεκριμένος κύριος θα πάρει την πατριωτική ακροδεξιά του φινετσάτη παντόφλα και θα τρέξει να μας το διαφημίσει. Και υποψιάζομαι ότι θα το κάνει πίνοντας το κοκτέιλ του και έχοντας για θέα τη θέση από όπου οι ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραήλ δολοφονούν Παλαιστινιάκια. Από εκεί θα μας το διαφημίσει. Και ξέρετε, με τούτα και με εκείνα, ανεξάρτητα τώρα από αυτόν τον Σαχλαμάρα, θυμήθηκα αυτό το οποίο έγραφε ο Άρης ο Πολίτης το έγραφε. Ξέρετε, ο ναζισμός
δεν γεννήθηκε στα καταγόγια, γεννήθηκε μέσα στα σαλόνια. Και γεννήθηκε στα σαλόνια της κρίσης του αστικού κόσμου. Και ως εκ τούτου λοιπόν, ο χρυσαυγητισμός, ο ναζισμός, δεν χρειάζεται μαύρες μπλούζες, δεν χρειάζεται πάντα να έχει αυτά τα ναζιστικά εμβλήματα, ούτε τα ξυρισμένα κεφάλια. Μπορεί να εμφανίζεται και με κουστούμάκι, μπορεί να εμφανίζεται και με μικρόφωνο, μπορεί να εμφανίζεται και με ταξιδιωτικές εκπομπές, μπορεί να εμφανίζεται και με εικόνες από τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο περισσότερο παθαίνουμε μυθριδατισμό απέναντι σε τέτοιου είδους εξυπναδίτσες, ξεχνάμε αυτό το οποίο έλεγε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης. Ξέρετε, ο Ραφαηλίδης έλεγε ότι ο φασίστας είναι μια μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένας ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Και μην τρέξει κανένας, γιατί θα πούμε στη συνέχεια και για το συνήγορο του πολίτη, να πει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί τώρα ο Ραφαηλίδης με τα θάνατον, διότι όλα αυτά είναι πρόσκληση σε βία. Όλα αυτά είναι πολιτική εκτίμηση. Είναι πολιτική και ηθική καταδίκη της απανθρωποποίησης. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα. Το ζήτημα βρίσκεται εκεί που ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Και τότε απέναντί του δεν βλέπει άλλους ανθρώπους. Ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει λάθρομετανάστες, βλέπει εισβολείς, βλέπει απειλές. Στο πρόσωπο των άλλων ανθρώπων δεν βλέπει ανθρώπους. Βλέπει μοιάσματα και κατσαρίδες. Και όταν έχεις τέτοιους απέναντί σου, τότε καλό είναι να θυμόμαστε την άλλη χριστιανική ρίση. Δεν την έχει πει κανένας Άγιος Πατέρας από αυτούς που βραβεύουν τον Αμβρόσιο. Την έχει πει ένας Άγιος του πολιτισμού, ο Τάσος Λιβαδίτης. «Άγιο μίσος, δώσ' μου το χέρι σου», έλεγε ο ποιητής. Real FM

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.

Πραγματικά τα μηνύματά σας είναι δεκάδες, είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις ευχές, με αυτό το συναπάντημα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, μιας και είμαστε τώρα στην κατηγορία της Σαχλαμάρας, θυμήθηκα και το άλλο, είπαμε όταν μιλάμε για Σαχλαμάρα δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Αν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό, μιλάμε για την πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων και μου ήρθε στο μυαλό η μεγάλη λατρεία που έχει ο κύριος Αθερίδης προς τον κύριο Χρυσοχοΐδη και επίσης τη μεγάλη λατρεία που έχει προς το ελληνικό FBI, το οποίο όπως είχε πει, το είδα το καλοκαίρι, εξιχνίασε όπως είπε το έγκλημα της Μαρφίν. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι το έγκλημα στην Μαρφίν είχε ξανά εξιχνιαστεί. Αλλά το 2016 οι δύο άνθρωποι που πήγε να τη λήξει σε μια κόλλα χαρτί τότε η αστυνομία αθωώθηκαν και μάλιστα αθωώθηκαν πανηγυρικά. Επίσης ήταν παραμονές των εκλογών πάλι τότε του 23, όταν πάλι τότε ο Χρυσοχοΐδης είχε πάλι εξιχνιάσει την ανεξιχνίαστη ακόμα δολοφονία του Καραϊβάζ. Θα θυμάστε, θα θυμάστε. Λοιπόν, δικαίωμά του φυσικά, του κυρίου Αθαρίδη, να λατρεύει τον Χρυσοχοΐδη και να αγαπάει και το ελληνικό FBI, που ξέρετε μια μέρα μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου του παιδιού στο Άργος από πισόπλατα χτυπήματα αστυνομικών, και λίγες ώρες μετά την καταδίκη δύο άλλων αστυνομικών για βιασμό στο τμήμα Ομονίας, λίγα 24 ώρα μετά λοιπόν, ξανά εξιχνίασε το έγκλημα της Μαρφίν μετά από ένα ανώνυμο email, και παρότι βεβαίως οι φερόμενοι σαν δράστες αρνούνται τα πάντα. Φαίνεται κάποιοι είναι και δικαστές, γιατί για να πεις ότι κάποιος εξιχνίασε ένα έγκλημα θα να πει ότι έχει υπάρξει και καταδίκη. Φαίνεται κάποιοι είναι και δικαστές και έχουν βγάλει και την ετοιμιγορία. Δικαίωμά του λοιπόν του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει και να λέει βεβαίως ό,τι θέλει. Είναι απαράγραπτο δικαίωμα να λέει οι άνθρωποι αυτό το οποίο πιστεύουν. Και βεβαίως σε δικαίωμα δικό μας, βλέποντας τα σάλια των διαφόρων προς διαφόρους, να διαπιστώνουμε ότι εκτός από κομικοί, μερικοί άνθρωποι, είναι και εντελώς αστείοι. Και μας και μιας και μίλησα για αστείωτες, θέλω να σας πω ότι ο τύπος αυτός, μέσα σε όλα τα άλλα που έχει κάνει, έχει κάνει και μία ανάρτηση για να πει ότι φυσικά και κυκλοφορεί μεταξύ πολιτών φορώντας γυαλιά παρακολούθηση. Ότι φυσικά και κυκλοφορεί μεταξύ πολιτών φορώντας γυαλιά.

0: Εκτός του ότι του αρέσουν, τα θέλει λέει και για ασφάλεια. Δηλαδή, και ότι εν πάση περιπτώσει νομίμως τα φοράει, διότι νομίμως πολλούνται στην αγορά. Και άρα ό,τι πωλείται νομίμως φοριέται και ηθικώς. Εδώ τώρα πρέπει να σας θυμίσω ότι και το χαφιεδοεργαλείο του Ντίλιαν με τις υποκλοπές, έτσι, νομίμως επωλείτο. Νομίμως επωλείτο. Άρα λοιπόν, αφού νομίμως επωλείτο, νομίμως χαφιέδιζε κιόλας. Αυτή είναι η λογική εδώ του το όργανο είναι όργανο και το όργανο είναι μπουζούκι. Αυτά λοιπόν μας είπε για τα έξυπνα γυαλιά του ο συγκεκριμένος. Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος αυτός τύπος μας είχε πει ότι είχε κάνει και ένα ρουσφετάκι σε μια φίλη του για να παίρνει διαφήμιση στο site που είχε από φαρμακευτικές. Και ότι αυτό είναι κανονικό πράγμα. Έτσι. Είναι κανονικό πράγμα. Γιατί είναι κανονικό? Γιατί είναι φίλη του, ρε. Γι' αυτό είναι κανονικό πράγμα. Και λίγο πιο πριν είχε πει ότι είστε, ότι είμαστε αχάριστοι, γιατί ζείτε, γιατί ζούμε σε μια χώρα με ήλιο και με θάλασσα, αλλά όλο γκρινιάζουμε, ρε παιδάκι μου, όλο γκρινιάζουμε, και γιατί γκρινιάζουμε? Διότι έχουμε πάθει αριστερομιζερίαση. Εντάξει, λοιπόν, κατόπιν αυτών, όπως είχα σημειώσει σε ένα κείμενό μου στον ημεροδρόμο, δεν έχει κανένα νόημα να μπεις στον πειρασμό να ρωτήσεις αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος πολιτικός καραγκιόζης στη νεότερη πολιτική ιστορία. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να την απαντήσει ο Άριστος Μητσοτάκης, που τον έχει για υπουργό και για αντιπρόεδρό του, και να βάλει τους δημοσκόπους του να ρωτήσουν αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος. Το είδε λοιπόν ο τέτοιος και εμφανίστηκε, έκανε την αποκοτιά να εμφανιστεί στο Twitter μου. Και για να καταλάβετε τώρα γιατί αστραχάν μιλάμε, εμφανίστηκε στο Twitter μου για να μου πει αν εγώ έχω δυσανασχετήσει ποτέ με την Κωνσταντοπούλου, η οποία καταγράφει λέει παράνομα κτλ. Κτλ. Σηκώνει στα χέρια ψηλά. Τι πρέπει να συνδέσει, άνθρωπε? Τον ομιλούντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μόνο σχόλιο που είχα να κάνω, και το επαναλαμβάνω και από εδώ, μετά από αυτή την ευφυή απάντηση που έδωσε στην αρθογραφία μου, είναι ότι ζητώ συγγνώμη, αποσύρω ό,τι έχω πει και να τα φοράει τα γυαλιά, τα έξυπνα. Ίσως χρειάζεται και κάτι έξυπνο επάνω του. Και τώρα, μιας και μιλάμε και για έξυπνα πράγματα, πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στα άλλα περήφανα που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι ήταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, που είναι και μεγάλος παίχτης στην γεωπολιτική σκακέρα, όχι εδώ γύρω αλλά γενικώς του κόσμου, θεώρησε σκόπιμο να στείλει δημόσιες ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της, τα οποία τα γιόρτασε στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου, έγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό θα πιάσει και βγαίνει.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φίλε,

0: Δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
1: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
0: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Για αυτή τη νέα εθνική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δηλαδή μετρήστε 28 καραγκιοζηλίκη, περί αυτού πρόκειται, έτσι το κομπολόι έχει 28, πώς τα λένε αυτά, που έχουν, οι χάντρες, ναι. Είναι 28 η χάντρα στο καραγκιοζηλίκη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν όμως, θέλω να πάμε σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Τι λέει λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διότι όλα αυτά, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, να δω ακριβώς τη διατύπωση, δεν θέτουν, λέει, σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων. Θέλω να τον καλησπερίσω, είναι το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔΗ μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Πετρόπουλος. Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εσείς σήμερα κινητοποιηθήκατε στο Υπουργείο Οικονομικών για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Με βάση όμως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρανομείτε, διότι όλα αυτά δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων. Γιατί είστε παράνομοι?
1: Εντάξει, κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλε, καταρχήν σήμερα ήταν μια, η απόφαση βγήκε μέσα στο καλοκαίρι, βγήκε στις 19 του Αυγούστου.
0: Όλα τα ωραία γίνονται μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μνημόνια μέσα στο τρίτο, εκείνο το ωραίο, το καλύτερο ήταν μέσα στον Αύγουστο. Όλα μέσα στον Αύγουστο, τα ωραία γίνονται μέσα στον Αύγουστο.
1: Ακριβώς.
0: Και ο τορπιλισμός έλυσε επίσης.
1: Και σήμερα ήταν, είχαμε μια συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ και η σημερινή διαμαρτυρία ήταν έτσι συμβολικού χαρακτήρα. Να το πούμε, έτσι μια πρώτη αντίδραση. Πριν από την κινητοποίηση είχε συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο και ήδη αποφάσισε ότι καταρχήν τη μεγάλη διαδήλωση που ετοιμάζεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κατά δεύτερον να ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και προετοιμασίας των εργαζομένων στο δημόσιο προκειμένου να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στον Οκτώβριο. Ήδη δηλαδή θα υπάρξει και θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα δράσης για τους επόμενους μήνες, γιατί κοιτάξτε, έχετε δίκιο απόλυτο, η απόφαση είναι προκλητική. Θέλω έτσι να πω και δύο-τρία στοιχεία,
0: παρακαλώ,
1: αν έχετε το χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές περί τι πρόκειται όταν μιλάμε σήμερα για το ελληνικό δημόσιο. Ένας λοιπόν πρωτοδιόριστα, ένας νέος άνθρωπος, πάει να πιάσει δουλειά στο δημόσιο. Αν απλά έχει τελειώσει ένα γυμνάσιο, είναι κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή, θα πάρει 920 ευρώ μισθά, στο χέρι 638 ευρώ. Ένας υπάλληλος πρωτοδιόριστος που έχει τελειώσει το λύκειο ή μια τεχνική σχολή θα πάρει 998 ευρώ μισθά, στο χέρι 693, και ένας εργαζόμενος που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο θα πάρει 1.232 ευρώ μισθά, 855 ευρώ και 50 λεπτά καθαρός μισθός. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει ένας νέος άνθρωπος που θα πει ότι θα πάω να εργαστώ στο δημόσιο, αν και όταν αποφασίσουν να κάνουν σοβαρές προσλήψεις προσωπικού. Αλλά με αυτά τα χρήματα, κύριε Μπογιόπουλε, να ξέρετε ότι εμφανίζεται σήμερα το φαινόμενο. Και οι όποιες προκηρύξεις γίνονται για πλήρωση θέσεων, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Φανταστείτε τώρα, με 855 ευρώ ένας εργαζόμενος νέος άνθρωπος χωρίς οικογένεια, δάσκαλος, καθηγητής, να πρέπει να πάει στην επαρχία, με 855 ευρώ να νοικιάσει σπίτι και να τα φέρει και βόλτα να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά είναι η πραγματικότητα η δικιά μας. Αυτή είναι και οι αριθμοί που δεν αμφισβητούνται κιόλας, γιατί το μισθολόγιο είναι, ξέρετε, για το δημόσιο είναι νόμος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει και να δει και να επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω.
0: Κύριε Πετρόπουλε, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έρχεται βέβαια στη βάση νόμων, διότι και οι δικαστές έρχονται σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο να βγάλουν τις αποφάσεις τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για κυβερνητικές αποφάσεις. Στην πραγματικότητα νομίζω, αν κάνω λάθος πείτε μου, καταραίει μετά από αυτή και αυτή την απόφαση αυτή η αντίληψη ότι για να ξαναγυρίσουν τα κλεμμένα από τις μνημονιακές και μετά μνημονιακές υποτίθεται το μετά κυβερνήσεις, ότι ο δρόμος είναι η δικαστική οδός. Εδώ δεν υπάρχει πια τέτοιο πράγμα. Αυτό κατέρευσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν βγείτε στους δρόμους εσείς οι εργαζόμενοι, δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ αυτά τα χρήματα.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, να σας πω την αλήθεια. Έχετε δίκιο ότι μόνο κινηματικά μπορεί να επανέλθουν οι απώλειες, οι μισθολογικές ή η υπεράσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων. Είπαμε να το δοκιμάσουμε και αυτό, χωρίς να έχουμε αυταπάτες και έχοντας καθαρό στο μυαλό μας ότι, όπως λέτε, είναι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες μόνο όταν αισθανθούν την πίεση του λαϊκού παράγοντα, όταν αισθανθούν την πίεση των εργαζομένων, είναι πιθανόν να τροποποιηθούν. Θέλω όμως, αν μπορούμε, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα.
0: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Πρόεδρε.
1: Με βάση το σκεπτικό δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχει να κάνει, γιατί αυτό το δουλεύει και η κυβερνητική προπαγάνδα, με τη σιγουριά της εργασίας στο δημόσιο. Εγώ να μπω στη λογική της αντίληψης αυτής. Ξέρετε όμως, σήμερα στο δημόσιο έχουμε 150.000 συμβασιούχους, οι οποίοι δεν εργάζονται με μόνιμη και σταθερή εργασία και παρά τα αυτά ούτε αυτοί δικαιούνται να πάρουν το 13ο και το 14ο μισθό. Και φαίνεται, να σας πω δύο κουβέντες, ότι τελικά τα λεφτόδεντρα ευδοκιμούν. Ευδοκιμούν στους κήπους των συναντήσεων του ΝΑΤΟ, ευδοκιμούν στους κήπους των συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευδοκιμούν έξω από τις τράπεζες, έξω από τα σούπερ μάρκετ και εύνης, ανακαλύψαμε ότι ευδοκιμούν και στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, που την μεθεπομένη της απόφαση του ΣΤΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να δώσει 300 ευρώ αύξηση στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ναι, οι άνθρωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι και οι υπόλοιποι. Οι οποίοι επίσης δεν μπορούμε να τα βγάλουμε.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Πείτε μου μία κουβέντα. Τι προγραμματίζετε για το Σάββατο, για τη μεγάλη διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-73-061-230. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, έχουμε τη χωροθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και της επαναφοράς στο προσκήνιο της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, αν ποτέ έφυγε από το προσκήνιο. Είναι προφανές ότι η πλήρης εικόνα για τη στρατηγική της Τουρκίας θα διαμορφωθεί με τη δημοσιοποίηση από την Άγκυρα των όρων, των περιορισμών ή των απαγορεύσεων που θα θέσει, θα επιχειρήσει να θέσει σε τομείς όπως η αλληλεία, η ναυσιπλοεία, οι έρευνες στα εκτός διεθνούς δικαίου θαλάσσια πάρκα που χωροθέτησε. Επίσης θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει σε αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως δρομολογούμενη επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε την επαναφορά στο προσκήνιο σχεδόν του συνόλου των αξιώσεων, των αμφισβητήσεων και των διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία. Έχουμε ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε διεθνή ύδατα αλλά και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω είναι η πρώτη σας εκπομπή για τη σεζόν. Να ευχηθώ επιτυχίες και στο σταθμό και σε εσάς προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Και γενικά να έχουμε μια καλή σεζόν όσο μπορεί να γίνει.
0: Θα έχουμε ήρεμα νερά?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Είναι εμφανές. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα έχουμε ήρεμα νερά. Τα είχαμε πει και πριν, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού. Η Τουρκία, ακόμα πριν καν νομοθετήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όποια μορφή και να έχει αυτό, προσπαθεί να εμπεδώσει την κυριαρχία της, όπως πολύ σωστά είπατε, σε δύο κομβικές περιοχές για τον ελληνισμό. Γιατί, κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι στρατηγικές οι τοποθετήσεις που κάνανε οι Τούρκοι. Η πρώτη έχει να κάνει με την μείωση της δυνατότητας, γιατί αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε τι ακριβώς θα απαγορεύει η Τουρκία στο βόρειο, να το πω έτσι, θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει ανακηρύξει, το οποίο είναι στην είσοδο, στην πραγματικότητα, των στενών των Δαρδανελίων. Άρα λοιπόν προσπαθεί να οριοθετήσει και προσπαθεί να επί της ουσίας απαγορεύσει συγκεκριμένες κινήσεις της Ελλάδος δίπλα στα στενά, και φυσικά στο νότο στην πραγματικότητα περικυκλώνει με το συγκεκριμένο θαλάσσιο πάρκο το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δηλαδή του επιτρέπει να έχει 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή οι Τούρκοι με τη συγκεκριμένη κίνηση προσπαθούν στην πραγματικότητα να δημιουργήσουν ένα πρόσχωμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, εάν και εφόσον φυσικά οριοθετηθεί με την Αίγυπτο, και να την αποκόψουν από την αποκλειστική οικονομική, οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Είναι προφανές ότι με αυτό το θαλάσσιο πάρκο της Ανατολικής Μεσογείου ουσιαστικά αποκόπτεται το Καστελόριζο από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό χώρο, και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία αποτυπώνει στο χάρτη αυτό που παρουσιάζει ως θέση, ότι τα νησιά δεν έχουν πλήρη επίρρεια στον προδιορισμό θαλάσσιων ζωνών.
1: Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε, εάν αυτό εμπεδωθεί επί του πεδίου, έτσι, εάν αυτό εμπεδωθεί επί του πεδίου, να έχουμε και άλλες κινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί άμα θα τους περάσει για το θαλάσσιο πάρκο, καταλαβαίνετε ότι από εκεί και ύστερα θα επεκτείνουν και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, έτσι όπως αυτά τα θεωρούν, σε ευρύτερη περιοχή, και σίγουρα, όπως είπατε, θα αποκόψουν με κάθε τρόπο, έτσι, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου από τον εθνικό κορμό, και θα αποκόψουν τον εθνικό κορμό από την Κύπρο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια πρέπει να δούμε το τι ακριβώς, πώς ακριβώς αντιδράσει η Αθήνα στις περαιτέρω κινήσεις Άγκυρας εμπέδωσης, αυτού το οποίο για την ώρα έχει ανακηρύξει, εγώ δεν θα πω στη θεωρία, δεν είναι θεωρητικό, αλλά αυτό το οποίο έχει ανακηρύξει αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς η Ελλάδα θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το πεδίο.
0: Πείτε μου, κύριε Φίλη, από τη μια μεριά η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι είναι η διαθέσιμη σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε με την παρούσα μορφή, είτε με τη μορφή του αγγελικού τραπ σε προηγούμενες περιόδους. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει αυτή τη σχέση λατρείας που υπάρχει ανάμεσα στον Τραμπ και στον Ερντογάν. Στο πλαίσιο των επιλογών που έχει κάνει η ελληνική πλευρά, τι έχει να περιμένει από αυτού του είδους τις συμμαχίες οι οποίες αποτελούν κορονίδα της εξωτερικής της πολιτικής?
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο είναι η ουσία της σχολής του ρεαλισμού των διεθνών σχέσεων. Ανεξαρτήτως το αν υπάρχουν αγάπουλες και λουλουδάκια μεταξύ των ηγετών, το κάθε κράτος είναι σεβαστό ανάλογα με την ισχύ το οποίο διαθέτει και κυρίως ανάλογα με τη θέλησή του να επιβάλλει αυτή την ισχύ. Είναι κάτι το οποίο είναι της ρεαλιστικής σχολής, είναι κάτι το οποίο θα μου πείτε κάποιος θα πει όχι, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο κτλ. Δυστυχώς σε αυτή την περίοδο στο διεθνές σύστημα όπου υπάρχει πλήρης ανακατανομή ισχύως και πρόκειται να φτιαχτεί μια νέα ισορροπία δυνάμεων, όπως σε κάθε ιστορική περίοδο ανάλογη στο παρελθόν, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο ισχύς. Άρα λοιπόν και μάλλον όχι απλά ισχύς, μάλλον να το θέσω καλύτερα, η θέληση να επιβάλλεις την ισχύ την οποία έχεις, να προβάλλεις μάλλον. Άρα λοιπόν η Τουρκία αυτό το χάρτη παίζει και ξέρετε το παίζει πάρα πολύ καλά από άποψη marketing, αν μπορεί να το πει κάποιος, χωρίς να έχει την απαραίτητο στην ισχύ την οποία νομίζουμε εμείς στην Ελλάδα ότι διαθέτει. Η Ελλάδα δε διαθέτει ισχύ την οποία και υπάρχει φοβικό σύνδρομο ξεκάθαρα στις πολιτικές ελίτ. Όχι να το χρησιμοποιήσουν για πόλεμο, έτσι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά να χρησιμοποιήσουν την ισχύ με εμφατικό τρόπο, έτσι ώστε να κάνουν τους άλλους να σε λάβουν σοβαρά υπόψη. Άρα λοιπόν, αυτό για να ολοκληρώσω, ο κύριος Τραμπ, ναι, εκ της ιδιοσυγκρασίας του σίγουρα έχει πολύ καλή σχέση με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Τραμπ δεν συνομιλεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Η γραφειοκρατία όμως των Ηνωμένων Πολιτειών συνομιλούν με την ελληνική πλευρά και φαίνεται να μην συνομιλούν με την τουρκική. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου σε αυτή τη σχέση, στην οποία μένει να δούμε ποιο κέντρο ισχύως θα υπερισχύσει, αλλά σίγουρα θα πρέπει η Ελλάδα να παίξει τα χαρτιά της έτσι ώστε, όπως και να το κάνουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράγων βασικότατος για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, έτσι ώστε οι διαρρυθμίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και οι σχεδιασμοί να μην έρθουν απέναντι στα συμφέροντα της Ελλάδος.
0: Αφού σας δεσμεύσω στον αέρα να υλοποιήσουμε την άλλη εβδομάδα αυτό που έχουμε υποσχεθεί, να είστε εδώ στο στούντιο δηλαδή.
1: Με μεγάλη χαρά και είναι τιμή μου.
0: Θα προσδιορίσουμε λοιπόν τη μέρα για την επόμενη εβδομάδα. Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, τι βλέπετε με το Ιράν?
1: Το είπαμε, θα κλιμακωθεί η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει. Αυτό θα γίνει, κατά την άποψή μου. Το είχαμε πει και πριν το καλοκαίρι, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί να κρατηθεί ακόμα αυτή η μεσοβέσικη κατάσταση για πάρα πολύ. Κύριε Μπογιόπουλε, για τις φίλες και τους φίλους το λέμε. Δεν είναι άσχετο η συμφωνία, άσχετο με το Ορμούζ η συμφωνία που έκαναν οι Αμερικανοί με τη Βενεζουέλα, διότι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό που επιβάλλανε στη Βενεζουέλα. Διότι αντιλαμβάνονται και υπενθυμίζω, είχαμε πει, δεν μπορούν άλλο να δίνουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ο μόνος λόγος που κρατιούνται κάπως οι τιμές και δεν έχουν πάει στο Θεό στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν στρατηγικά αποθέματα και οι Κινέζοι έχουν μειώσει τις εισαγωγές στα προϊόντα τους, οπότε έχει μειωθεί λίγο η ζήτηση από εκεί. Αυτό όμως είναι μια κατάσταση στην οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Υπάρχει δηλαδή ημερομηνία λήξης και, όπως καταλαβαίνετε, πριν την ημερομηνία λήξης πρέπει να έχουμε ένα εμφατικό αποτέλεσμα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά στον κόλπο. είτε αν δεν έχουμε εμφαντικό αποτέλεσμα, θα έχουμε εμφαντικό αποτέλεσμα στις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο είδους κλιμάκωση για να επέλθει κάποιο αποτέλεσμα. Όταν λέω κλιμάκωση, καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας εννοώ από τις ΗΠΑ. Και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι εκτίμηση και όχι μόνο εκτίμηση, ότι σταδιακά θα εμπλακεί και το Ισραήλ αρκετά σύντομα από τώρα.
0: Σας χαιρετώ. Ανανεώνοντας λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πολύβολος.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πηγαίνουμε σε κάτι πραγματικά φρικτό. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Γεια σας. Και προφανώς, Νίκο, αναφέρεστε στην
0: υπόθεση
2: της Κυψέλης, βέβαια, όπου πια έχει λάβει εντελώς διαφορετική τροπή, καθώς ο ιατροδικαστής βλέπει χτυπήματα στην πλάτη του παιδιού. Χτυπήματα τα οποία έχουν προκληθεί με μαχαίρι και μάλιστα με δύο διαφορετικά μαχαίρια, γιατί υπάρχει διαφορετική διάμετρο στα τραύματα που βλέπει. Μιλούμε για πάνω από 10 μαχαιριές. Και κατά πάσα πιθανότητα το μωράκι, γιατί μιλούμε για ένα βρέφος, το πολύ 7,5-8 μηνών. Ίσως το έκλειξαν ο δολοφόνος ή η δολοφόνη του την ώρα που κοιμότανε. Γιατί όλα τα τραύματα είναι στην πλάτη από την μέση και πάνω προς το σβέρκο του παιδιού. Μπροστά δεν έχει κανένα χτύπημα. Ποιος έχει σκοτώσει το παιδί, γιατί το παιδάκι το είχαν ουσιαστικά σε κατάσταση ψήξης και το μετέφεραν μέσα σε ένα ισοθερμικό σάκο για να μένει παγωμένο, τυλιγμένο με μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Αυτό βρήκανε μέσα στη βαλίτσα που είχε στα χέρια της η 38χρονη υπήκοος Γερμανίας όταν συνελήφθη. Η ίδια υποστηρίζει, όπως και ο 43χρονος Έλληνας που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα στην Κυψέλη, βραχυχρόνιας μίσθος, Airbnb, δηλαδή δεν πλήρωναν το αντίτιμο και έτσι φώναξε την αστυνομία ο ιδιοκτήτης και έτσι αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Ο ίδιος σε μια κατάθεση, σε μια πρώτη-δεύτερη κατάθεση που έδωσε, γιατί τώρα όπως είπαμε πια το σκηνικό αλλάζει, όταν έδινε την κατάθεση δεν υπήρχε ιατροδικαστικό πόρισμα στα χέρια των αστυνομικών. Είπε ότι όταν γεννήθηκε το παιδάκι, εν προκειμένου το βρέφος που βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψήξης, ήταν λέει το δικό μας παιδί στο μαιευτήριο και όλα πήγαιναν καλά, αλλά κάτι έγινε και το άλλαξαν λέει το παιδί.
0: Αλλά μιλάμε για τρέλα.
2: Και μας έδωσαν λέει ένα σατανικό παιδί. Μάλιστα. Το οποίο έκλαιγε συνέχεια και όταν λέει πέθανε από παθολογικά αίτια ησύχασε και το σπίτι μας. Αυτή είναι περίπου η κατάθεσή του. Τώρα μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά. Η κόρη του 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, και δύο αγοράκια, ένα 9 ετών και το έτερο 12 ετών. Το αγοράκι των 12 ετών, όπως βλέπουν και οι αστυνομικοί, αλλά λένε και οι γείτονες στην περιοχή, ίσως ο πατέρας του να μην είναι ο 43χρονος, διότι το παιδί έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν προς την στα παράλια της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ μελαχρινό δηλαδή το παιδί σε σχέση με την 15χρονη και τον 9χρονο. Για τον λόγο αυτό και όχι μόνο, και επειδή 15χρονη, όπως προανέφερα, είναι έγκυος η 15χρονη από έναν 23χρονο Αυγανό υπήκοο που επίσης έμενε μαζί τους στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και επίσης έχει συλληφθεί, θα γίνει εξέταση στα παιδάκια DNA. Και θα γίνει αντιπαραβολή με το γενετικό υλικό του 43χρονου και της 38χρονης υπηκόου Γερμανίας. Μιλάμε για μια κατάσταση που βίωναν τρία παιδιά που έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ ότι μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτά, εμείς πρέπει να πούμε για τα καλάθια καπαμά της κυβέρνησης. Ας πούμε λοιπόν, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προχώρησε σήμερα για 28η φορά, όπως έλεγα προηγουμένως, σε ένα ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μιλάει για τη μείωση, λέει, τιμών σε 1740 κωδικούς. Προσέξτε, όχι προϊόντα, μπορεί να μικρο, λιγότερα αυτά, στα σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα δεν τρέπονται να πανηγυρίζουν κιόλας, γιατί θα εμπέλθει, λέει, μία μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Όταν κατά τη διάρκεια της εξαετίας, από το 19 μέχρι το 25, μετρημένα, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί κατά 40%. Κατά 40%. Και μάλιστα αυτά τα 1740 κωδικοί και αυτό το μεσοσταθμικό, το 9,5%, επαφίεται στην καλοσύνη των ανθρώπων, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει κάνει συμφωνία κυρίων. Έτσι. Πρόκειται περί της εθελοντικής συνδρομής των προμηθευτών και τα λοιπά σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα τρομερή, ηράκλεια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση, λέει, της ακρίβειας. Θα σας πω ακριβώς ποια είναι η τιτάνια, η ηράκλεια προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ξέρετε πόσος είναι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ πλέον? Ο τζίρος 17 δισεκατομμύρια. 17 δισεκατομμύρια. Με πωλήσεις λιγότερων προϊόντων. Γιατί? Διότι κάνει τις τιτάνιες προσπάθειες η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από αυτά τα 17 δισεκατομμύρια, πρέπει να ξέρετε ότι τα 12 δισεκατομμύρια, τα 12 δισεκατομμύρια, είναι τζίρος που αφορά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Είναι τα βασικά δηλαδή. Τα βασικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία αποκαλούν ταχυκίνητα. Προσέξτε τώρα. Τα 9 δισεκατομμύρια αυτού του τζίρου από αυτά τα προϊόντα καθημερινής χρήσης έχουν ΦΠΑ 23%. 23%. Αλλά η κυβέρνησή μας δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ, αδέρφια. Δεν μπορεί να το μειώσει το ΦΠΑ. Διότι δεν θα πάει, λέει, στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ. Βεβαίως δεν μπορεί να αυξήσει αξιοπρεπώς τους μισθούς. Το ξέρουμε αυτό. Τα παραμυθάκια είναι για προεκλογική κατανάλωση σε ό,τι αφορά και τους μισθούς. Άλλωστε το είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και με τη διαβίωσή τους, αν δεν υπάρχει 13ος και 14ος μισθός. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, λοιπόν, έρχονται, λες και μιλάνε οι ηθαγενείς, για να τους πουλάνε τα μπελάκια, να πηγαίνετε με το φακό, το μεγεθυντικό, στο σούπερ μάρκετ, να κοιτάτε τι λέει το ταμπελάκι. Επίσης, πουλάγανε πριν το καλοκαίρι αυτή την ιστορία του πόσο κάνει, θυμάστε το πόσο κάνει, που έπρεπε να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και για να πας να πάρεις τη χλωρίνη έπρεπε να πας στο Κλαβενίτη, για να πάρεις τα μακαρόνια έπρεπε να πας στο Γαλαξία. Αυτό. Μετά, πριν είχαμε τα e-pass, γενικώς δηλαδή έχουμε μια σειρά εκδοχές του καλάθι καπαμά. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η πολιτική της κυβερνήσεως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, λέει, της ακρίβειας. Αυτά, ξέρετε σε ποια χώρα γίνονται? Αυτά γίνονται στην χώρα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και άλλων φορέων, η μέση ωριαία αμοιβή εδώ στην Ελλάδα για τρεις κατηγορίες εργαζομένων, θα σας πω στη συνέχεια, είναι 9,3 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσος είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 25 ευρώ.
1: 25. Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
4: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
1: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
4: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς?
4: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
1: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
4: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες...
3: Ποσειδώνα, ακούς!
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
15: Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την έξαρση κρουσμάτων και θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα είχαν εντοπιστεί 75 νέα κρούσματα, με συνολικό αριθμό στη χώρα που έφτασε στα 232. Βεβαίως, όπως λένε οι ειδικοί, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι δεκαπλάσιος, αφού η πλειονότητα αφορά ασυμπτωματικούς. Έχουν καταγραφεί συνολικά 19 θάνατοι ασθενών με λίμωξη από τον ιό και πρόκειται για την δεύτερη χειρότερη επίδοση από το 2018, όταν είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 νεκροί. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Μαρία Γαζούλη, είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κυρία Γαζούλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Καταρχάς, οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές. Βλέπουμε ήπιους χειμώνες, βλέπουμε φροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε και να τραβάει πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Αυτό όλο δημιουργεί με έναν παράγοντα που ευνοεί και τη μετανάστευση ειδών προς αυτά τα κλίματα, αλλά και τον πολλαπλασιασμό αυτών. Οπότε έχουμε και τα πουλιά τα οποία είναι πιο μολυσμένα, συσσωρευμένα, και τα κουνούπια που τσιμπούν, τα οποία είναι πιο μολυσμένα, συσσωρευμένα, και τα κουνούπια που

0: κρίναμε αυτή την εξέλιξη. Δεν υπήρχαν ενδείξεις για αυτή την εξέλιξη.
1: Ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν?
0: Βασικά 1% είναι αυτοί που θα αναπτύξουν σοβαρή νόσο και κυρίως αφορά άτομα άνω των 60 ετών, καθώς υπάρχει η λεγόμενη ανοσογύρανση. Το νοσοποιητικό σύστημα γυράσκει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τέτοιους εισβολείς, αλλά και υπάρχουν και τα συνοδά νοσήματα, δηλαδή άτομα που έχουν παρακείμενα νοσήματα. Ένας υγιής πληθυσμός έχει ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα και δύσκολα θα νοσήσει. Τώρα, ήπια συμπτώματα μπορούμε να δούμε σε περισσότερους ανθρώπους, όπως ένας πονοκέφαλος, ένας πυρετός. Αλλά σοβαρή νόσηση θα δούμε μόνο σε άτομα που έχουν συνοδά νοσήματα.
1: Το γεγονός ότι έχουμε μία ιδιαίτερη, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερη, ρωτώ, αλλά το λέω γιατί στην Αττική έχουμε 39 δήμους οι οποίοι είναι στο κόκκινο της επιδημιολογικής μελέτης. Γιατί στην Αττική ιδιαίτερα, λόγω του αριθμού του πληθυσμού?
0: Είναι και ο αριθμός του πληθυσμού. Έχουμε και εισαγόμενα δείγματα από άτομα τα οποία ταξίδεψαν σε χώρες που ενδημούσαν τα κουνούπια. Έχουμε και στάσιμα νερά, έχουμε και φρεάτια. Έχουμε όλες αυτές τις παραμέτρους που ευνόησαν την αναπαραγωγή τέτοιων μολυσμένων κουνούπιων.
1: Τι μπορεί να κάνει κανείς στην καθημερινότητά του για να προστατευτεί?
0: Ουσιαστικά μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε από το να μην κρατάμε νερά όπως σε κλάστρες, σε στάσιμα νερά όπου είναι πηγές και ευνοούν τις συσσόρευσεις των κουνουπιών.
1: Μιλάμε για αυτό το, πώς να το πω τώρα, το κοινό οικιακό κουνούπι, γι' αυτό μιλάμε?
0: Ακριβώς, ναι, μιλάμε για το κοινό οικιακό κουνούπι. Με αυτό μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αντικουνουπικά, να προσέχουμε γενικά τις ώρες που συνήθως το σούρουπο που τσιμπούν, προτιμούν να τσιμπούν τα κουνούπια, να φοράμε αντικουνουπικά και γενικά να παίρνουμε αυτές τις παραμέτρους υπόψη μας. Γενικά να αποφεύγουμε στο σπίτια μας να έχουμε στάσιμα νερά.
1: Έχετε εκτίμηση αν υπάρχουν περιοχές της Αττικής που θεωρούνται περισσότερο επιβαρημένες?
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ τέτοια στοιχεία. Mm-hmm.
1: Οι καιρικές συνθήκες πάντα παίζουν ρόλο προφανώς στην εξάπλωση, έτσι?
0: Ναι, σαφέστατα. Και όσο παρατείνεται η ζέστη, θα δούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η εξάπλωση.
1: Η εκτίμησή σας είναι ότι και ο Σεπτέμβρης έτσι είναι, πρέπει να υπάρχει προσοχή?
0: Είναι δύσκολος, ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Γαζούλη.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πραγματικά τα μηνύματά σας είναι καταιγιστικά. Μακάρι να μπορούσα να σας χαιρετήσω έναν έναν ξεχωριστά. Να πω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στην Κοκκινιά, στον Παναγιώτη, στο φίλο το Real Blocker, στην αγαπημένη μου τη Σταυρούλα, στον Πέτρο, στην Καστοριά, στην Ελένη, στο Δανιήλ, στο Γιώργο, στην Πράγα, στη Μαρία, στην Ούλη, στην Όλγα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Χρήστο, στη Βασιλική. Πολλές καλησπέρες στην Ελένη, την αγαπημένη μου την Ελένη. Καλησπέρα στην Τζίνα, στο Νιόνιο, στον Κώστα, στην Νέα Ιωνία, στην Αρετή, στο Βασίλη, στην Σαμοθράκη, στο Θανάση, στον Παοκάρα. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στην Τζίνα. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι η Κβίρ λέγεται αυτό το κάθαρμα, αυτό το φασιστικό γουρούνι, το οποίο είναι υπουργός στο Ισραήλ. Είναι αυτός ο οποίος δήλωνε τις προάλλες ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να καθαρίζουν 30 με 40 Παλαιστίνιους την ημέρα. Έτσι δήλωσε αυτός. Πιστεύω, δήλωνε ότι οι εκαθαρίσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε νύχτα στη Γάζα. Καθαρίστε 30 ή 40. Έτσι γενικώς. Αυτό το κάθαρμα είναι το ίδιο το οποίο διαφήμιζε προχτές τις συνθήκες κράτησης των γυναικών στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός αυτούνου, ο Νετανιάχου, αυτός ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, ως γενοκτόνος, είναι αυτός ο οποίος πανηγυρίζει σήμερα για την συμφωνία με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για το περίφημο Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Νετανιάχου πανηγυρίζει ότι αυτή, λέει, είναι μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ. Μιλάμε, βεβαίως, δεν λείπουν οι βαρύγδουπες εκφράσεις και στο εσωτερικό της χώρας για αυτό το πολυεπίπεδο, όπως λένε, μοντέλο αεράμινας, για τον σιδερένιο θόλο, λέει, της Ελλάδας. Σήμερα πέσανε οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για αυτή την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής προστασίας με το πατριωτικό όνομα «Η ασπίδα του Αχιλλέα». Ο πατριωτισμός αυτός κοστίζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια είναι το κόστος αυτού του πατριωτισμού. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μιλάει για τεράστια συμφωνία με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της συμφωνίας προβλέπεται η συμμετοχή και 19 ελληνικών εταιριών, αλίμονο, σε αυτή την ιστορία, με ένα ποσοστό συμμετοχής που υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχουμε εδώ στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο έχουμε στην πραγματικότητα είναι την άμεση χρηματοδότηση μιας πολεμικής βιομηχανίας που δοκιμάζει τα όπλα της πάνω στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουμε τη χρηματοδότηση μιας πολεμικής βιομηχανίας που πλουτίζει από την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, από την γενοκτονία στη Γάζα. Και ξέρετε, αυτή η επιλογή δεν είναι μόνο ανήθικη, είναι και επικίνδυνη. Και είναι και επικίνδυνη γιατί ενισχύει, πέραν των άλλων, την εξάρτηση της Ελλάδας από ένα κράτος δολοφόνο, από ένα κράτος apartheid, από ένα κράτος εγκληματία που παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Από ένα κράτος δολοφόνο που διαπράττει μαζικά εγκλήματα πολέμου. Και βεβαίως με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα εντάσσεται βαθύτερα σε στρατιωτικές συγκρούσεις και σε γεωπολιτικούς σχεδιασμούς που μόνο τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας δεν υπηρετούν. Ξέρετε, η συμφωνία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη βαθιά και σκοτεινή διαπλοκή μεταξύ της Ελλάδας και της Elbit Systems και άλλες
Ισραηλινές εταιρείες οπλικών συστημάτων, συστημάτων παρακολούθησης και καταστολής. Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική Ισραηλινή εταιρεία διαχειρίζεται, προσέξτε, το κέντρο εκπαίδευσης Ελλήνων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στην Καλαμάτα με μια σύμβαση σκάνδαλο δισεκατομμυρίων, με όρους που δεν έχουν καν ελεγχθεί από την Βουλή. Είναι η εταιρεία που προμηθεύει την Ελλάδα με συστήματα επιτήρησης συνόρων βασισμένα, που λέτε, βασισμένα στην τεχνολογία, τη δοκιμασμένη πάνω στους Παλαιστίνιους. Και βεβαίως μιλάμε για την εταιρεία η οποία εμπλέκεται σε πολλαπλά εξοπλιστικά και κατασταλτικά προγράμματα. Δηλαδή, εδώ έχουμε δημόσιο χρήμα από την ελληνική κοινωνία η οποία κατευθύνεται σε ένα κράτος δολοφόνο και σε μια εταιρεία πολεμικού εξοπλισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα του Ισραηλινού apartheid και της γενοκτονικής πολιτικής. Γι' αυτό πανηγυρίζουν σήμερα οι σμπύροι του ευρωατλαντισμού και οι αμερικανοτσολιάδες κάθε λογής και κοπής.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άκουσα για Μπενγκβίρ.
0: Ναι.
1: Τον άνθρωπο που έλεγε ότι οι Παλαιστίνοι δεν είναι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Που έλεγε ότι πρέπει όλος ο Λίβανος να καεί και για κάθε Ισραηλινή μητέρα να κλαίνε χίλιες Λιβανέζες.
0: Ακριβώς. Με αυτόν υπεγράφει συμφωνία σήμερα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε εμείς από την Κερίνια.
0: Πάμε.
1: Καθώς έχει αυξηθεί στους 8 ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του καταμαράν, 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής έχουν γεσωθεί 242 άτομα από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες. Οι αρχές στα κατεχόμενα ανακοίνωσαν ότι έχουν συλληφθεί ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο καπετάνιος επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερίνια, όμως το σκάφος πήρε πολύ γρήγορα κλίση και τελικά ανετράπη. Τώρα οι διασωθέντες καταγγέλουν πως όταν άρχισε το πλοίο να γεμίζει νερά, δεν τους άνοιξαν τις πόρτες να βγουν έξω, δεν τους έδωσε κανείς οδηγίες ή βοήθεια και το πλήρωμα έτρεξε πρώτο να σωθεί. Στην περιοχή αναμένεται ειδικά εξοπλισμένο πλοίο από την Τουρκία μαζί με δίτες που μπορούν να επιχειρήσουν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν πάντως πως το φύλλο τζετ είχε ελεγχθεί μόλις 2 μήνες πριν από το δυστύχημα και ότι η ανάκτηση του μαύρου κουτιού θεωρείται ακόμη κρίσιμη για να εξακριβωθούν τα αίτια της βύθισης.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο μέτωπο του Ιράν, καθώς είχαμε την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης, στον νησί Λαράκ, σε στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε επίπτωτας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατηγούς.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

με δικάσουνε και ας μου βάλουνε ποινή βαριά. Δεν πρόκειται να σε βγάλουνε απ' τη δική μου καρδιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
3: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
8: See you at Corner.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί μόνο 3,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς. Οι συνέπειες θα

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.